0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Bilibisiti, siro bisibibilil, bisililiti, siro bilisibiti. Ay, shaka na!

Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

0: τώρα σεξ δεν έχει.
1: Όχι.
0: Και τώρα τι κάνεις?
1: Μόνο δουλεύω.
0: Μόνο δουλεύεις. Σεξ μηδέν.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου, ε.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.
3: The wine may have loosened my tongue, but you're gonna thank me later on. I get no rest.

0: Alpha Radio 989.
1: Hey. Now just get in and close the door.

0: κανείς δεν κατάλαβε.
1: Από τον Μπότ, στις θάλασσες και το οποίο δεν είναι.
2: Έργο παλιό,
0: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
0: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ.
2: Ρωμαίο Σακελαρίου.
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας.
0: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
0: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
2: Τρεχάτε για να δείτε.
3: Τρίτη 21 Ιουλίου, Παμπελοποννησιακό στάδιο.
4: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
5: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
4: Δεν είσαι μόνη. Μίλησε μας.
5: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
4: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
3: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Να μπορείς να καταναλώσεις κοτόπουλο, απλά να το βράζουμε. 75 βαθμοί ούτε βρασμός δεν είναι. Λοιπόν, Τάσος Τασκαλιρανιάν ήταν στη ρύθμιση του ήχου και αυτό το πρωινό. Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Δημήτρης Γκόλια στο μικρόφωνο. Άννα Μαρία Παπακουσταντίνου στο δελτίο ειδήσεων. Ευθύς αμέσως. Στη συνέχεια, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάξη Χατζής, Αθηναίης Νέγκα. Μείνετε στον Αλφα Radio 989.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Αυξημένα κυκλοφοριακά προβλήματα στην κάθοδο του Κηφισού από τον Κόκκινο Μήλο μέχρι το Εγάλεο και στην άνοδο από το Περιστέρι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κομουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά, στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων από Χολαργό μέχρι Πεντάγωνο και στην Αττική Οδό, στις εξόδους Γιαλαμία και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Κύμηση έως Μεταμόρφωση. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος της πλατείας της Αγίας Παρασκευής, με αποτέλεσμα ένας 20χρονος διανομέας να χάσει τη ζωή του. Η μηχανή στην οποία επέβαινε ο νεαρός συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 29χρονος. Ο 20χρονος διανομέας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. 7ωρο κύμα πληγμάτων εναντίον του Ιράν ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις με στόχο να φθείρουν περαιτέρω την ικανότητα της Τεχεράνης να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοεία και τα πληρώματα του εμπορικού ναυτικού. Στο στόχαστρο βρέθηκαν δεκάδες στόχοι κοντά στα στενά του Ορμούς και σε παραθαλάσσιες περιοχές του Ιράν. Στην ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα, τονίζεται ότι επιβλήθηκε εκ νέου αποκλεισμός των λιμανιών του Ιράν στον κόλπο. Από την πλευρά τους, οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν αμερικανικές εγκαταστάσεις στην Ιορδανία, στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν. Τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά μέχρι να τερματιστούν οι αμερικανικές επιθετικές ενέργειες, προειδοποίησαν οι φρουροί της Επανάστασης. Οι αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι είναι αρκετές, δήλωσε μιλώντας στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος διεμήνυσε ότι θα διατάξει να βομβαρδιστούν ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί και γέφυρες στο Ιράν από την επόμενη εβδομάδα, εάν η Τεχεράνη δεν κλείσει συμφωνία. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε νέες κυρώσεις κατά του Ιράν με αποτέλεσμα το πάγωμα ποσού άνω των 130 εκατομμυρίων δολαρίων. Απολογείται σήμερα ο 24χρονος, ο οποίος φέρεται να παραχώρησε το σπίτι, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο, πριν και μετά την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που κόστισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Χθες, προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο 29χρονος και οι 26χρονοι, που κατηγορούνται ότι τοποθέτησαν τον εμπριστικό μηχανισμό. Σήμερα, η Αφροδίτη Νέστορα αναμένεται να λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, όπου νοσηλεύεται με εγκάβματα. Υποκράτηση από τις Βρετανικές αρχές παραμένει ως ότου εκδοθεί στη χώρα μας 26χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού το 2010 στη Μαρφίν. Προφυλακίστηκαν στο μεταξύ οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι κατηγορούνται για την ίδια υπόθεση. Συνεδριάζει στη 1 το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παραιτηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Η δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή συρρυκνώνεται μετά τις νέες ανεξαρτητοποιήσεις των βουλευτών Γιώργου Ψυχογιού, Ανδρέα Παναγιωτόπουλου και Γιώργου Γαβρίλου. Το κόμμα αριθμεί πλέον 20 βουλευτές και βρίσκεται στην 4η θέση κοινοβουλευτικά μετά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. 12 ασθενείς με συμπτώματα σαλμονέλας παραμένουν για νοσηλεία στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. Εντατικούς ελέγχους πραγματοποιούν οι κτηνιατρικές και υγειονομικές υπηρεσίες σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα του υποδιερεύνηση προμηθευτή των Κοτόπουλων. Στον διεθνή χώρο και πάλι, ένας άνδρας έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια καταδίωξης από πράκτορες της αστυνομίας μετανάστευσης στη Φλόριντα. Το θύμα έχασε τη ζωή του όταν, ενώ έτρεχε να ξεφύγει, παρασύρθηκε από φορτηγό. Πρόκειται για τουλάχιστον τον τρίτο θάνατο σε επιχειρήσεις της ΆΙΣ μέσα σε μερικές ημέρες, με το κύμα οργής κατά της πολιτικής πάταξης της μετανάστευσης που προωθεί ο Ντόναλντ Τραμπ να εντείνεται. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 απόψε ο δεύτερος ημιτελικός του Μουντιάλ. Αγγλία και Αργεντινή διεκδικούν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Χθες η Ισπανία επικράτησε με 2-0 της Γαλλίας και προκρίθηκε στον τελικό της διοργάνωσης. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Γενικά, έθιο καιρό περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βορειάδες θα φτάσουν τα 5 υποφορέ στο Νοτιοβοϊκό και τα 4 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 35 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 32 στα βόρεια προάστια. Στους 33 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Λίμνο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, μετά το μεσημέρι στα επιρροτικά, κυρίως στα βόρεια και ορεινά, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 37 με 38 βαθμούς τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 34 βαθμούς.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιώτοπουλος στο μικρόφωνο, Τετάρτη 15 Ιουλίου του 2026. Μεσιάσαμε τον Ιούλιο, παιδιά, στο δεύτερο μήνα του καλοκαιριού. Βούρια, φουλ, μπάνια του λαού. Όσοι έχετε φύγει, μια χαρά είσαστε. Οι υπόλοιποι αντιμετωπίζετε την κίνηση εκεί έξω στους δρόμους, γιατί η κίνηση δεν φεύγει ποτέ. Δεν φεύγει ποτέ, γιατί ποτέ δεν φτιάξαμε έργα υποδόμες. Τώρα ακούμε ότι το 2029 θα είναι έτοιμος αυτός ο κόμβος Καραμαγκά που θα έπρεπε να είναι για να φεύγουν τα βαρέα οχήματα από Ελευσίνα προς τα βόρεια κτλ. Θα έπρεπε να γίνει και μια διαφορετική διάταξη των επιχειρήσεων που είναι στο ποτάμι. Δηλαδή, πήγαμε, φτιάξαμε το ποτάμι, κατεβαίνουν εκεί τα φορτηγά, ό,τι υπάρχει από τροφοδοσία για τα νησιά, για να πάνε στο λιμάνι φυσικά από Βόρεια Ελλάδα. Έχουμε εκεί μόνιμες εγκαταστάσεις, τέλος πάντων, για μεταφορές, κτέλ και ό,τι άλλο. Τα συγκεντρώσαμε όλα εκεί και δεν φτιάξαμε τους περιφερειακούς κόμβους που θα έπρεπε. Βέβαια, θα μου πείτε, ως κόμβους και δρόμους να φτιάξουμε, τα πολλά αυτοκίνητα θα τους γεμίσουν. Ωστόσο, θα έπρεπε να υπάρχει ένας διαφορετικός σχεδιασμός στις υποδομές, όπως επίσης και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εμείς έχουμε το ακτινωτό σύστημα, δηλαδή φτιάξαμε, εντάξει, οκ, okay, ανάλογα με τις οικονομικές μας δυνατότητες, θα μου πείτε, με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες, φτιάξαμε τέλος πάντων μια-δύο γραμμές για να εξυπηρετούν το Ολυμπιακό Στάδιο. Είναι ακτινωτά δηλαδή, προς το κέντρο πάνε, συγκλίνουν όλες οι γραμμές προς το κέντρο και ξεχνάνε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μένουν σε περιοχές, πολλές περιοχές, οι οποίες ουσιαστικά ο κόσμος μετακινήθηκε από το κέντρο σε προάστια, ανατολικά-δυτικά, οι οποίοι δεν δουλεύουν απαραίτητα στο κέντρο, ενώ ας πούμε το μετρό στο Παρίσι έχει και ομόκεντρους κύκλους, δεν έχει μόνο το ακτινωτό, έχει ομόκεντρους κύκλους, ώστε να μπορεί να ικανοποιεί περιφερειακές ενότητες, οι οποίες δεν χρειάζεται να περνάνε από το κέντρο. Δηλαδή κάποιος που ζει στα δυτικά και εργάζεται στα βόρεια, δεν μπορεί να πάει, πρέπει να πάρει το αυτοκίνητό του. Για παράδειγμα, οι άνθρωποι που μπαίνουν στα βόρεια προάστια, βόρεια-ανατολικά προάστια, θα κατέβουν στο ποτάμι. Δεν υπάρχουν μέσα σταθερή τροχιά, αξιόπιστα. Υπάρχει ένας ηλεκτρικός μέχρι την Κηφισιά, που τέλος πάντων αξιόπιστο να τον κάνει ο Θεός. Και δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να μετακινηθούν μέσα μαζικής μεταφοράς. Επομένως, θα έπρεπε η πολιτεία εδώ και πάρα πολλά χρόνια να έχει σχεδιάσει σωστά τον τρόπο μετακίνησης των πολιτών. Δεν το έχει κάνει. Σε μια υδροκέφαλη Αθήνα, βέβαια, που αντιμετωπίζουμε όλα αυτά τα προβλήματα με την κίνηση στους δρόμους, υπομονή, ψυχραιμία, κόστος και όλα αυτά. Την ημέρα της εθνικής εορτής της Γαλλίας, οι Ισπανοί έστειλαν τους μπλε στο μικρό τελικό του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Παιδιά, τι παιχνίδι ήταν αυτό. 2-0 οι Ισπανοί τους κάνανε. Ποιος Εμπαπέ το παλτό, το πιο ακριβό παλτό? Εγώ τα έλεγα από την αρχή, παιδιά. Εγώ τον έχω πληρώσει τον Εμπαπέ. Τον έχω πληρώσει δηλαδή με την έννοια τον στοιχημάτιζα όταν ήταν ανερχόμενο ταλέντο. Αλλά ο άνθρωπος ήταν παλτό. Γιατί επανέρχομαι στην αρχική μου θεωρία. Βέβαια, πολλοί από εσάς μπορείτε να διαφωνείτε, κατανοητό είναι αυτό, και θέλω και τη δική σας άποψη. Η μπαλαδόφατσης, ρε παιδί μου, εγώ είμαι του ποδοσφαίρου παλιά σκοπής. Δηλαδή, μέση, ρε παιδί μου, έχεις τον παιχταρά, φτιάχνεις μια ομάδα, έχεις παιχταράδες, Βραζιλία για παράδειγμα, που δεν πέρασε και δεν προχώρησε. Που έχεις, ρε παιδί μου, παίκτες που ξέρουν το τόπι. Δεν έχεις δρομής, γιατί εδώ έχουμε γεμίσει τις ομάδες με Νοτιοαφρικανούς, και δεν το λέω με την έννοια την τοπική, απλώς επειδή οι άνθρωποι έχουν αθλητικά προσόντα, που τους βάζουν τρέχουν ανάλογα, τους βάζουν στις πτέρυγες και το μόνο που κάνουν είναι να πιέζουν, δηλαδή να τρέχουν, να πιέζουν τον αντίπαλο από την αρχή, να έχουν δηλαδή πνευμόνια και μετά να φεύγουν στις αντιπιθέσεις και να βάζουν τα γκολ. Αυτό είναι η ομάδα της Γαλλίας. Λοιπόν, βρήκε ένα σύστημα τους Ισπανούς, απέναντι τους μπλόκαρε τους διαδρόμους. Τσούκου τσούκου με την μπάλα, τέλος πάντων, μπορούσαν να έχουν κατοχή. Δύο τεμάχια παρακαλώ στον Εμπαπέ συστημένα. Και τώρα θα δούμε τι θα γίνει σήμερα που έχουμε τον άλλον τεράστιο ιστορικό ημιτελικό ανάμεσα στην Αργεντινή και στην Αγγλία. Έχουν ανάψει τα θέματα. Οι Άγγλοι θέλουν να το πάρουν πίσω μετά από τόσα χρόνια, να επιστρέψει στο σπίτι, όπως λένε, το γνωστό τραγουδάκι. Και από την άλλη έχουμε και το ιστορικό υπόβαθρο Φόκλαντ κτλ. Κτλ. Και το χέρι του Θεού Ντιέγκο Μαραντόνα, βάρος στις πλάτες του Μέση, μεγάλος παίχτης, ο καλύτερος όλων των εποχών για μένα. Θα δούμε ωραία ματσάρα το βράδυ, μια χαρά. Και την ώρα που εμείς βλέπουμε Μουντιάλ και αυτά, το οποίο βέβαια έχει γίνει Αμερικανιά εντελώς, ο Ινφαντίνο τον βρίζουν, τον κάνουν. Τέλος πάντων, παιδιά, εμένα μου αρέσει. Βέβαια, το έχει κάνει λίγο πολύ εμπορικό, αλλά εντάξει, οκ. Okay. Στην εποχή του χρήματος και του μάρκετινγκ, τι περιμένετε, να μην είναι εμπορικό? Σε λίγο θα δείτε ότι το ποδόσφαιρο θα καταλήξει σαν τον μπάσκετ. Θα παίζουν δεκάλεπτα. Δηλαδή, θα παίζουν 4 δεκάλεπτα. Ένα δεκάλεπτο, break, αυτά κτλ. Για να γίνεται ιστορία. Λοιπόν, καταλάβατε τώρα το υπονοούμενο. Την ώρα που εμείς βλέπουμε, λοιπόν, Μουντιάλ,
Είμαστε ξανά στα πρόθυρα νέου πολέμου. Το προηγούμενο, να ξέρετε, τον τελείωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Είναι από αυτούς τους πολέμους που έχει τελειώσει ο Ντόναλντ Τραμπ και μετά τους ξεκινάει ξανά. Δηλαδή, ένας πόλεμος μπορεί να είναι τέσσερις πόλεμοι που έχει σταματήσει ο ειρηνοποιός Τραμπ και μετά έρχεται ο πέμπτος πόλεμος, όπως γίνεται στη Μέση Ανατολή με το Ιράν. Ο Τραμπ απειλεί με βομβαρδισμούς διαρκείας. Το Ιράν επιμένει να χτυπά αμερικανικούς στόχους. Είχαμε βομβαρδισμούς τη νύχτα από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τώρα θα έχουμε και ναυτικό αποκλεισμό. Εκεί έχουμε πόλεμο. Στο ΣΥΡΙΖΑ τι έχουμε? Και εκεί πόλεμο έχουμε. Ο τελευταίος, παιδιά, να κλείσει την πόρτα. Σοριδώνει παρετήσεις και ανεξαρτοποιήσεις. Σήμερα έχουμε και συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας για να δρομολογηθούν οι εξελίξεις. Αύριο θα έχουμε εκλογή Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Πολάκης Δούρου. Ο Πολάκης βέβαια έκανε ένα χτύπημα κάτω από τη μέση, κάτω από τη ζώνη για την κυρία Δούρου, αυτά που είπε. Εντάξει, όπα, μπάστα. Αψίσω κριτικός, αλλά λίγο σεβασμός, έτσι. Γιατί τώρα αν της λέει ότι εγώ όταν είχες υπονοώντας το μάτι, εγώ ερχόμουν από την περιφέρεια. Και σιγάρε μεγάλε, οκ, okay, εντάξει. Ότι είναι ο μοναδικός, είναι αυτός που θα καταφέρει να βάλει στη Βουλή τον ΣΥΡΙΖΑ και με μεγάλο ποσοστό. Μεγάλε, λίγο να σκοϊδέψουν τη χέτη, γιατί εντάξει, κάποια στιγμή πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Έτσι. Δηλαδή, ενός ανδρού ως αρχή, εντάξει, το είδαμε το έργο. Τέλος πάντων, έχει πολύ μεγάλη ιδέα προφανώς ο Πολάκης για τον εαυτό του. Δικαίωμά του είναι, απλώς να μην προσβάλλει τους υπόλοιπους. Αν θέλει να είναι σε ένα κόμμα που λέγεται αριστερό κόμμα. Αλλά θα μου πείτε τώρα εδώ πέρα, η πλάκα με αυτούς είναι ότι φεύγουν τώρα διάφοροι. Έχει αυτή τη στιγμή κοινοβουλευτική ομάδα, έχουν μείνει 20 βουλευτές και έπεσε στην τέταρτη θέση πίσω από το ΚΚΕ. Αυτό το κόμμα είχε ψηφιστεί αξιωματική αντιπολίτευση όταν έφυγε ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Αλέξης Τσίπρας βέβαια φουσκώνει τα πανιά του, δημοσκοπικά πάει πάρα πολύ καλά. Στην περιφέρεια, από ό,τι φαίνεται και οι δημοσκοπήσεις, πιέζει για τη Νέα Δημοκρατία. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον το ματσάκι από το φθινόπωρο. Η Νέα Δημοκρατία βλέπει τον Αντώνη Σαμαρά και υδρώνει λιγάκι, γιατί έχουμε διάφορα θεματάκια εκεί ανάμεσα στην κυβέρνηση, τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος έθεσε από το πουθενά θέμα συγκυβέρνηση με τον Αντώνη Σαμαρά. Δηλαδή, προσέξτε, ο Γεωργιάδης βγήκε και είπε ότι αν ο Σαμαράς δεν θέσει θέμα πρωθυπουργού, εμείς εύκολα θα συγκυβερνήσουμε. Δηλαδή, ο Γεωργιάδης, από εκεί που η γραμμή του Μαξίμου ήταν ότι ο Σαμαράς δεν θα μπει στη Βουλή, τώρα λένε ότι μπορεί να μπει με μικρό ποσοστό, ξαφνικά τον έκανε συγκυβερνήτη και έθεσε και θέμα Μητσοτάκη. Δηλαδή, τριπλό γκολ. Εντάξει, δεν το άκουσαν πάρα πολύ καλά εκεί στο Μαξίμου, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η πολιτική. Και βέβαια θα χωριστούμε και σε αθεριδικούς και μη καλοκαιριάτικα. Ο Αθερίδης δέχτηκε ένα ψηφιακό λιντσάρισμα, το οποίο εγώ το καταδικάζω, επειδή έκανε ένα θετικό σχόλιο για τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, που ήταν από κάτω εκεί στην παράσταση. Είπε δηλαδή την άποψή του. Εγώ μπορεί να διαφωνώ και εσείς μπορείτε να διαφωνείτε. Αλλά το λιντσάρισμα, παιδιά, του επιτέθηκαν με χυδαιότητα αυτοί που κατά τα λοιπά αυτοπροσδιορίζονται ως δημοκράτες, προοδευτικοί, υπέρμαχοι των δικαιωμάτων, ειδικά της ελευθερίας της έκφρασης. Τους έχουμε δει και από την καλή και από την ανάποδη. Αυτοί που διαφημίζουν συνεχώς την εντιμότητά τους, το ήθος τους και ότι είναι υπερασπιστές δικαιωμάτων της δημοκρατίας και της ελευθερίας της έκφρασης και το βάζουν, ξέρετε, ταμπέλα και το λένε «Να, εδώ είμαι», κρατάτε μικρό καλάθι. Σήμερα ο καιρός θα είναι ζεστός, αλλά έχει και τους βοριάδες, παιδιά. Είναι το κλιματιστικό της χώρας, ευτυχώς. Βέβαια, υπάρχει ο κίνδυνος των πυρκαγιών πάντα. Από εκεί όμως που να καιγόμασταν από τον καύσωνα, ελπίζουμε να μην καιγόμαστε από τις φωτιές. Τέλος πάντων, στη Δυτική Ευρώπη ζήσανε δύσκολες στιγμές. Δεν είναι και προς τα βόρεια προετοιμασμένοι για τέτοια φαινόμενα. Τέλος πάντων, εμείς θα έχουμε και τις αβεβαιότητες αυτές, τις αστάθειες, λέει παιδί μου, κάποιες τοπικές βροχές κτλ. Έθρεψε ο καιρός στην Αττική. Εδώ οι βοριάδες είναι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 ως 35 βαθμούς. Λέμε χρόνια πολλά στο Βλαδίμηρο, στη Βλαδιμήρα, στην Ιουλίτα, στον Ιουλίτη και στον Κύρικο. Και είμαστε μια χαρά, παιδιά, εδώ. Και θα πάμε να ακούσουμε ένα πρώτο τραγουδάκι, έτσι για να μπούμε πιο καλοκαιρινά, γιατί σιγά σιγά και εμείς μετράμε αντίστροφη μέτρηση για να φύγουμε, παιδιά, να ξεκουραστούμε λιγάκι και εσείς να γλιτώσετε από εμάς.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989. Την καλημέρα μας σε όλες και όλους. Απέναντί μου ο Σταμάτης Καρλούτσος στη ρύθμιση των ήχων, στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής η Αγγελική Λάζου, η Νίκη, η Αφροδίτη Σιμίτη είναι στη μουσική επιμέλεια, και βέβαια Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, η Νίνα Ζαφυροπούλου είναι στην ροή της εκπομπής, και το τηλεφωνικό μας κέντρο, για να μην τα ξεχνάμε και όλα αυτά, 212-212-4800, το Viper 697-989-989, και το email μας onearadalfaradio989.gr. Την καλημέρα μου λοιπόν σε όλες και όλους. Πάμε να δούμε για τη σήμερα. Η επικαιρότητα μοιάζει με οικογενειακό τραπέζι. Όλοι τσακώνονται μεταξύ τους και ο λογαριασμός έρχεται πάντα στον ίδιο. Σε εμάς, στους πολίτες, σε εσάς, παιδιά. Το δημογραφικό. Η Ευρώπη γερνάει τόσο γρήγορα που σε λίγο θα χρειάζεται περισσότερους γεροντολόγους από παιδιάτρους. Οι γεννήσεις μειώνονται, οι νέοι λιγοστεύουν και το ασφαλιστικό θυμίζει πυραμίδα που στηρίζεται σε 2 εργαζόμενους και 5 συνταξιούχους. Η λύση δεν είναι να βαφτίζουμε το πρόβλημα silver economy, αντί να γεννιούνται παιδιά, γεννιούνται μόνο επιτροπές για να λύσουν το πρόβλημα. Δηλαδή, φτιάχνουν επιτροπές για το πώς θα αυξήσουν τα συνταξιοδοτικά όρια. Και την ίδια ώρα στην Ελλάδα γίνεται ένας πληστηριασμός για το πώς θα αυξήσουμε τις συντάξεις. Και πώς θα δώσουμε καινούργια επιδόματα. Παιδιά, έχετε δει το συνταξιοδοτικό και το πώς πάει το δημογραφικό και πόσα χρήματα θα χρειάζονται από τον κρατικό προϋπολογισμό για να στηριχτούν οι συντάξεις, και ότι υπάρχουν σκέψεις πια να αυξηθούν, είναι πάνω στο τραπέζι, τα όρια συνταξιοδότησης και να περικοπούν ακόμα περισσότερες συντάξεις, γιατί δεν φτάνουν τα λεφτά. Κατά άλλα, εδώ μοιράζουμε συντάξεις από εδώ, συντάξεις από εκεί. Μία αναλογιστική μελέτη μπορούμε να κάνουμε για το συνταξιοδοτικό. Και μέσα σε όλα αυτά, η Αθήνα καταφέρνει ένα μοναδικό επίτευγμα. Τελευταία στην ποιότητα ζωής ανάμεσα σε πόλεις του κόσμου. Έχουμε μισθούς Βαλκανίων, τιμές Μανχάταν και ενίκεια που νομίζουν ότι βλέπουν Ακρόπολη από το Ρετυρέ. Η βενζίνη είναι ακριβότερη από τη Νέα Υόρκη. Το Levi's Jean, και το λέω το Levi's γιατί βγήκε μια έρευνα που συγκρίνει προϊόντα. Έγινε επενδυτικό προϊόν και το μόνο που παραμένει φθηνό είναι οι δημόσιες συγκοινωνίες. Προφανώς γιατί δεν τις χρησιμοποιεί το χρηματιστήριο των ακινήτων. Τέλος πάντων, στη Γαλλία ο Μακρόν ανέβασε την οικογενειακή φωτογραφία με τους ηγέτες της Ευρώπης και έγραψε μόνο μια λέξη: ενωμένοι. Παιδιά, είναι το καλύτερο ανέκδοτο. Αυτοί μας δουλεύουν. Τι ενωμένοι, ρε παιδιά. Εδώ χαιρετιέστε και μετά μετράτε τα δάχτυλά σας αν σας έχουν πάρει κανένα από τα δάχτυλα. Δηλαδή, ο ένας Ευρωπαίος μαχαιρώνει στην πλάτη των άλλων. Για ποια εξωτερική πολιτική ενιαία μιλάμε, για ποια γεωπολιτική, για ποια οικονομία? Εδώ μια λαδίτσα την ξεσκίσατε, ρε. Την ξεσκίσατε. Μπήκε στα μνημόνια και αντί να τη σώσετε, επειδή είχατε εσείς τις ευθύνες σας με τις τράπεζες που δανείζατε και οικονομάγατε, τα υπερπλεονάσματα που παίρνατε από την ετεροβαρή οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης, οι Γερμαναράδες και οι Βορειοευρωπαίοι, οι οποίοι είχαν στήσει ωραία μηχανή, είχαν τη βιομηχανία, είχαν φθηνό καύσιμο. Άρε, Πούτιν, τους έκανες μάγκες. Τους έδινε φυσικό αέριο τζάμπα για να το πληρώνουμε εμείς πιο ακριβά. Αυτοί κάνανε ατμομηχανή της οικονομίας ανάπτυξης κτλ. Πουλάγανε στις αγορές στις μεγάλες ασιατικές, τρίτες χώρες κτλ. Και μπιπ, εμάς μας τυχώσανε. Και μας στείλανε 15 χρόνια πίσω. Και κατά τα άλλα να είμαστε ενωμένοι. Ωραία η φωτογραφία. Το δύσκολο βέβαια είναι να χωρέσουν όλοι στο ίδιο κάδρο. Και είναι βέβαια να υπάρχει αλληλεγγύη, έτσι. Και να μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι στην εξωτερική πολιτική. Και αν είναι απειλή ο Ερντογάν ή δεν είναι. Είναι αξιόπιστος σύμμαχος. Έτσι, κύριε Μακρόν. Καλό είναι να αγοράζουμε εμείς τα Ραφάλ και τις φρεγάτες, αλλά από την άλλη πάτε να πουλάτε και αντιεροπορικά, δεν ξέρω. Και από την άλλη, οι Ευρωπαίοι ας αποφασίσουν τι θέλουν πια. Τέλος πάντων, το μόνο σίγουρο είναι ότι εμείς εδώ ασχολούμαστε με άλλα ζητήματα. Ασχολούμαστε με το πότε θα γίνουν προώρες εκλογές. Θα γίνουν το φθινόπωρο, θα γίνουν την άνοιξη. Την άνοιξη δεν είναι προώρες, αλλά πείτε και το φθινόπωρο προώρες είναι. Μαθάμε τη Μαργαρίτα. Και βέβαια επιστρέφει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Παρίσι και ετοιμάζεται για εξορμήσεις. Δηλαδή, καλοκαίρι με περιοδίες. Θα κάνεις μπανάκι εσύ τώρα, θα σε κάτω από τον ήλιο στην ξαπλώστρα σου ή τέλος πάντων στην πετσέτα σου στην άμμο και θα σου έρχεται ο πολιτικός από πάνω να σου λέει πόσο πολύ σε αγαπάει. Θα δείτε ότι στις παραλίες φέτος θα υπάρχουν υποψήφοι που θα προσφέρονται για να σας αλείψουν και με λαδάκι για να μην καείτε από τον ήλιο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, όχι διαφημιστικό, παρακαλώ, σποτάκι και επιστρέφουμε.
1: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Δυσγλυκινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, η μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Μην ξεχνάτε το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800 για το Viber 697-989-989 και το email μας ο neara@alfaradio989.gr. Άλλος φεύγει, άλλος κατεβαίνει και άλλοι δηλώνουν ενωμένοι στο ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά. Ανεξαρτοποιήσεις, παρετήσεις, αποχωρήσεις. Όταν ένα κόμμα μετρά περισσότερες αποχωρήσεις και υποψηφιότητες από τις δημοσκοπικές μονάδες, δεν βρίσκεται σε φάση ανασυγκρότησης, βρίσκεται σε φάση απογραφή. Το μόνο που μένει σταθερό είναι ότι κάθε εβδομάδα ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκει ένα νέο τρόπο να γίνει πρώτο θέμα για τους λάθος λόγους όμως. Στο ΠΑΣΟΚ μιλάνε και μοιράζουν συντάξεις, επιμένει στην κοινωνική ατζέντα. Η αντιπολίτευση έχει καταλάβει ότι ο συνταξιούχος δεν ψηφίζει με βάση το ΑΕΠ, ψηφίζει με βάση το ATM. Και το ATM δεν διαβάζει κυβερνητικά non-papers ούτε αντιπολιτευτικά. Οπότε εκεί θα δοθεί η μάχη, γι' αυτό και η κυβέρνηση ετοιμάζει ένα μεγάλο πακέτο. Και βέβαια σφήνα ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος δείχνει δημοσκοπικά ανωδικός και αυτό αρχίζει και προβληματίζει την κυβέρνηση. Στην περιφέρεια βγαίνουν δημοσκοπήσεις που τον έχουν πάρα πολύ κοντά στη Νέα Δημοκρατία, οπότε θα δούμε τι θα έχουμε τέλος πάντων σε εξέλιξη. Όπως με ενημερώνουν τώρα, έχουμε ένα θέμα στην Κύπρο, μόλις είχαν σιρήνες στην Κύπρο, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει αυτό, αν εντάσσεται στο ευρύτερο θέμα των βομβαρδισμών, γιατί είχαμε τα προηγούμενα γεγονότα. Λοιπόν, γιατί στη Μέση Ανατολή οι πύραυλοι μιλούν και το πετρέλαιο ακούει. Έχουμε τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν, ένταση στον ΟΗΕ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πραγματοποίησαν νέα πλήγματα κατά Ιρανικών στόχων. Το Συμβούλιο Ασφαλείας στο ΟΗΕ, εκεί πέρα ΗΠΑ και Κίνα συγκρούστηκαν διπλωματικά για το Ιράν και τους Χούθη. Τέλος πάντων, στη γεωπολιτική οι πρώτοι πύραυλοι πέφτουν στα δελτία ειδήσεων, μετά στην οικονομία, οι επόμενοι πέφτουν στις τιμές των καυσίμων και μετά στα κεφάλια των ανθρώπων. Και βέβαια, επειδή μιλάμε και για τον καύσωνα, ο καύσωνας δεν είναι μόνο στην Ευρώπη. Έρχονται οι πληροφορίες ότι έχουμε ένα καύσωνα ρεκόρ που πλήττει μεγάλο μέρος των ΗΠΑ. Περίπου 100 εκατομμύρια ανθρώπους να βρίσκονται σε ζώνη υψηλού κινδύνου. Η κλιματική κρίση έχει σταματήσει να είναι το μέλλον, έχει γίνει πλέον το σημερινό δελτίο καιρού. Και μέσα σε όλα αυτά, παιδιά, εμείς έχουμε το θέμα της Μαρφίν, όπου γίνεται ένας κακός χαμός και τσακωνόμαστε, γιατί 16 χρόνια μετά την τραγωδία της Μαρφίν, οι φυσικοί αυτούργοι της δολοφονίας των τριών εργαζομένων δεν έχουν καταδικαστεί. Έχουμε τα νέα στοιχεία ή τα παλιά στοιχεία της Ελλάς, επαναφέρουν την υπόθεση στο προσκήνιο και δημιουργούν τουλάχιστον την εντύπωση ότι θα υπάρχει μια ουσιαστική δικαστική διερεύνηση. Η δικαιοσύνη καλείται να αξιοποιήσει τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και να εξετάσει εξαντλητικά τα νέα υλικά ή αυτά που παρουσιάζονται ως νέο αποδεικτικό υλικό. Η χρονική πίεση είναι πλέον κρίσιμη, αλλά και η χρονική στιγμή είναι ύποπτη, έτσι, γιατί πολλοί λένε ότι εν ώψη εκλογών γίνονται όλα αυτά. Και πλησιάζει και η παραγραφή του αδικήματος, έτσι. Βάλτε και αυτό το χρονικό. Με την συμπλήρωση της 20ετίας γίνεται παραγραφή. Επομένως, η απόδοση της δικαιοσύνης δεν αφορά εκδίκηση, αλλά τη δικαίωση των θυμάτων, των οικογενειών τους και της ίδιας της κοινωνίας. Δεν είναι θέμα εκδίκησης ή πολιτικής αποτίμησης. Η υπόθεση της Μαρφίν δεν είναι απλώς ένας ανοιχτός ποινικός φάκελος. Είναι ένα ανοιχτό τραύμα για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Όπως είναι τα Τέμπη, όπως ήταν το Μάτι, όπως είναι πολλές περιπτώσεις. Όσο οι δολοφόνοι παραμένουν ατιμόρυτοι, η κοινωνία δεν μπορεί να πει ότι έκλεισε πραγματικά εκείνο το σκοτεινό κεφάλαιο της κρίσης. Η αναζήτηση των ενόχων δεν έχει ιδεολογικό πρόσημο ή δεν πρέπει να έχει ιδεολογικό πρόσημο. Δεν είναι ούτε δεξιά ούτε αριστερή υπόθεση. Είναι ζήτημα δικαιοσύνης και έτσι πρέπει να βλέπουμε αυτές τις υποθέσεις. Αν μπορέσουμε, όσοι μπορέσουμε και όσοι μπορέσουμε να το φωνάζουμε δυνατά. Η πολιτική βία δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ούτε να υποβαθμίζεται επειδή οι δράστες κινούνται σε συγκεκριμένο ιδεολογικό χώρο. Αν τα νέα στοιχεία επαρκούν, το λέω και το τονίζω, αν τα νέα στοιχεία ή αυτά τα στοιχεία που παρουσιάζονται επαρκούν, η δικαιοσύνη οφείλει να προχωρήσει μέχρι τέλους. Όχι για να ικανοποιήσει το αίσθημα της εκδίκησης ή της πολιτικής επιβεβαίωσης, αλλά για να αποδείξει ότι σε μια δημοκρατία κανένα έγκλημα δεν πρέπει να μένει χωρίς λογοδοσία. Και ότι οι τρεις άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους επειδή πήγαν στη δουλειά τους δεν θα γίνουν ποτέ μια υποσημείωση της ιστορίας. Και βέβαια θα πρέπει όλα αυτά να μην εργαλειοποιούνται. Γιατί εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Χθες είχαμε την προφυλάκηση που σηματοδοτεί ότι η Ανακρίτρια και η Εισαγγελέας έκριναν πως με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία της δικογραφίας συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την προσωρινή κράτησή τους. Αυτό όμως δεν αποτελεί απόδειξη ενοχής ή τελική κρίση ανήκει στο δικαστήριο. Έτσι για να το ξεκαθαρίζουμε. Το ενδιαφέρον όμως μετατοπίζεται σε ένα άλλο σημείο. Η ελληνική αστυνομία θα επιβεβαιώσει με αποδεικτικά στοιχεία την εκτίμηση περί εμπλοκής περισσότερων προσώπων. Και δεύτερον, αν οι κατηγορίες περί τρομοκρατικής οργάνωσης θα αντέξουν στην δικαστική αξιολόγηση, καθώς πρόκειται για μία από τις βαρύτερες μορφές ποινικής δίωξης. Εδώ το θέμα, η υπερασπιστική γραμμή λέει ότι πρόκειται για σκευωρία και ότι δεν υπάρχουν τα στοιχεία που μπορούν να καταδικάσουν αυτούς τους ανθρώπους. Και εδώ υπάρχει και ένα άλλο. Το πώς ακριβώς διαχειρίζεται η ελληνική αστυνομία τις πληροφορίες. Για αυτό το email, το οποίο δεν υπήρχε, υπήρχε, βγήκαν, το είπανε. Δηλαδή, κάποια στιγμή η ελληνική αστυνομία πρέπει να σταματήσει να κάνει αυτή την επικοινωνία για να δώσει την πληροφορία και την εικόνα ότι τους έχουμε δεμένους, ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ένοχοι. Η ελληνική αστυνομία δεν έχει αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, να βγάζει διαρροές για να αποδείξει την ενοχή πριν κρίνουν οι δικαστικές αρχές. Γιατί αυτό κάνει η αστυνομία σε πολλές των υποθέσεων. Και όταν έχουν και αυτό που είπα, ένα περίβλημα πολιτικο-ιδεολογικό, προσπαθεί να βγάλει κάποια στοιχεία για το email, το οποίο δεν ήταν email, δεν πήγε, δεν έκανε, δεν έρανε, αυτό ήταν foul. Λοιπόν, όλα τα στοιχεία πάνε στη δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη αξιολογεί και μετά έρχονται συγκεκριμένες και ολοκληρωμένες συμπληροφορίες. Όχι αποσπασματικές, για να εξυπηρετούν ένα πολύ συγκεκριμένο αφήγημα. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας ο neara@alfaradio989.gr. Και πάμε λίγο να δούμε το τι ακριβώς συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ με τις αποχωρήσεις. Σήμερα θα έχουμε εξελίξεις σχετικά με την διαδικασία στην κοινοβουλευτική ομάδα. Είναι κοντά μας ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Δημήτρης Μελίδης. Κύριε Μελίδη, καλή σας ημέρα.
7: Καλημέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, τι κάνετε?
0: Καλά εσείς. Κύριε Μελίδη, πού πάει ο ΣΥΡΙΖΑ? Βλέπω πολλές αποχωρήσεις, φεύγουν βουλευτές, παραιτούνται στελέχη, συρρυκνώνεται η κοινοβουλευτική ομάδα.
7: Θα σας πω, ο ΣΥΡΙΖΑ μια χαρά πάει εκεί που πάει. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή βρίσκεται για μια ακόμη φορά βέβαια στο επίκεντρο μιας κρίσης. Όμως νομίζω ότι μετά την ιστορική απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του περασμένου Σαββάτου, αποσαφηνίζεται σε μεγάλο βαθμό και το πολιτικό στίγμα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και το τι μελιγενέστε, το τι πρόκειται να γίνει με την πορεία του κόμματος προς τις εκλογές που έρχονται σίγουρα στο επόμενο διάστημα. Νομίζω, ξέρετε, ότι αυτή όλη η διαδικασία με τις αποχωρήσεις καλό είναι να διαβαστεί με μια συγκεκριμένη ανάγνωση που είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα, ξέρετε,
0: δηλαδή,
7: από αυτή που προβάλλεται με μεγάλους τίτλους. Θα σας πω, τόσο καιρό, τους τελευταίους 8-9 μήνες, ο ΣΥΡΙΖΑ εξέπεμπε ένα μήνυμα το οποίο στο επίκεντρο ήταν η ενότητα, αν θυμάστε, των προοδευτικών δυνάμεων. Mm-hmm. Νομίζω ότι έγινε απόλυτα σαφές και κατανοητό ότι για να υπάρχει ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων πρέπει πέρα από εσένα να το θέλουν και οι υπόλοιποι αυτό. Αυτό νομίζω αποσαφηνίστηκε πλήρως από όλες τις πλευρές, αρχικά και από το ΠΑΣΟΚ και από την αριστερά, συνέχεια από το κόμμα του κ. Τσίπρα, ότι κανείς δεν επεδίωκε την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων εκτός από τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, όμως. Το θέμα εδώ πέρα είναι ότι λέτε πάει καλά, αλλά δημοσκοπικά δεν πάει καλά. Έχει εξαφανιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
7: Θα σας πω, καταρχάς να πω κάτι. Εδώ το έχω πει αρκετές φορές τελευταίες ημέρες. Η εικόνα του κόμματος δημοσκοπική μπορεί να είναι αυτή που δίνεται τις δημοσκοπικές εταιρείες και να έχει βάση. Είναι η φωτογραφία της στιγμής, αλλά είναι πλασματική. Και να σας πω γιατί. Όταν ένα κόμμα επί μήνες το κεντρικό μήνυμα που εκπέμπει είναι μην με ψηφίσετε, αλλά ψηφίστε μάλλον κάτι άλλο. Ακόμα και αν αυτό το κάτι άλλο είναι το ενωτικό. Νομίζω είναι απολύτως λογικό και η δημοσκοπική του εικόνα να αποτυπώνεται σε αυτά τα ποσοστά. Όμως, να πω ότι το ενδιαφέρον που φαίνεται να υπάρχει για τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ όλο αυτό το διάστημα δείχνει μια συγκεκριμένη κατάσταση. Ποια είναι αυτή? Ότι η πραγματική εικόνα, η πραγματική δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ από την Εθνική Συμμαχία δεν είναι αυτή που έχει αυτή τη στιγμή το κόμμα στις δημοσκοπήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε, είναι το κόμμα που κυβέρνησε τη χώρα πριν τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα κόμμα το οποίο έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία. Δεν είναι κόμμα το οποίο ιδρύθηκε το 2015, ούτε είναι κόμμα μίας χρήσης, ούτε είναι ένα κόμμα προσωποπαγές. Είναι ένα κόμμα το οποίο λοιπόν ανήκει σε άλλες δημοσκοπικές ζώνες και έχω την αίσθηση ότι πολύ σύντομα θα δείτε ότι με την αποσαφήνιση πια του πολιτικού του στίγματος θα δούμε και μια αλλαγή και στη δημοσκοπική.
0: Θα είναι πια πολιτικός σας αντίπαλος ο Αλέξης Τσίπρας και το νέο κόμμα?
7: Θα σας μιλήσω πολύ ειλικρινά. Αντίπαλος του ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέκης Τσίπρας δεν είναι. Ο Αλέκης Τσίπρας έχει κάνει μια επιλογή πολιτική εδώ και αρκετό καιρό. Έχει διαχωρίσει πλήρως τη θέση του προς ΣΥΡΙΖΑ. Έχει πει κάποια πράγματα με τα οποία εμείς προφανώς και διαφωνούμε. Εμείς δεν θεωρούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Πολιτική Συμμαχία έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο σε καμία περίπτωση. Δεν κλείνουν έτσι ιστορική κλίκη.
0: Πάντως υπάρχουν βουλευτές που είναι σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ και λένε έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή βουλευτές που είναι τώρα και αποχωρούν βέβαια, έτσι.
7: Αυτό είπατε τη λέξη κλειδί λοιπόν. Ναι. Κοιτάξτε, νομίζω ήταν αρκετά πρωτότυπο και δεν το έχουμε ξαναδεί στην ελληνική πολιτική ιστορία, τουλάχιστον όσο θυμάμαι εγώ στη μεταπολίτευση, να είσαι βουλευτής ενός κόμματος και να βγαίνεις διαρκώς δημόσια με τα μικρόφωνα στις τηλεοράσεις, δηλαδή να μην είναι απλά μια σκέψη σου που την μοιράζεσαι ιδιωτικά, να διαδίδεις όντως βουλευτής ενός κόμματος ότι το κόμμα το οποίο είσαι έχει τελειώσει τον ιστορικό του κύκλο. Νομίζω ότι όταν το πιστεύεις αυτό, αν κάποιος το πιστεύει αυτό, και η πολιτική ηθική και η πολιτική λογική θα επέβαλε να φύγεις.
0: Άρα αυτό ισχύει και για τα στελέχη που, υπάρχουν, που είναι ακόμα στο ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτές που είναι ακόμα στο ΣΥΡΙΖΑ και υποστηρίζουν ότι δεν πρέπει να πάμε αντιπαραθετικά. Γιατί ναι, είπατε ότι δεν θα είναι πολιτικός αντίπαλος ο κύριος Τσίπρας.
7: Αλλά
0: να το ξεκαθαρίσετε αυτό. Αλλά ο κύριος Τσίπρας και το νέο κόμμα παίρνει ψηφοφόρους στο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα πρέπει να πείτε και στο εκλογικό σώμα γιατί δεν πρέπει να πάτε να ψηφίσετε τον Τσίπρα και πρέπει να ψηφίσετε τον ΣΥΡΙΖΑ. Άρα πρέπει να έχετε.
7: Θα σας
0: καταλάβατε.
7: Βεβαίως και έχουμε ένα διακριτό πολιτικό στίγμα και θα σας το εξηγήσω αμέσως. Ο ΣΥΡΙΖΑ Πολιτική Συμμαχία αυτή τη στιγμή έχει ένα πλήρως κοστολογημένο αριστερό κυβερνητικό πρόγραμμα. Το οποίο έχει διαμορφωθεί.
0: Το οποίο δεν έχει ο Τσίπρας. Το οποίο δεν έχει το κόμμα του κ. Τσίπρα.
7: Υπάρχουν και νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός φαίνεται αυτό. Υπάρχουν διαφορές στα προγράμματα. Καταρχάς, το δικό μας το πρόγραμμα είναι ανακοινωμένο εδώ και αρκετό καιρό, τουλάχιστον ως προς το βασικό του πυρήνα, γιατί ξέρετε ότι ανανεώνεται και σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες
0: εξελίξεις. Το κόμμα του κ. Τσίπρα δεν είναι αριστερό.
7: Κατά δεύτερον, το κόμμα του κ. Τσίπρα μπορεί να είναι ό,τι θέλει. Εμείς όμως οφείλω να πω ότι το ότι θα έχουμε ψηφοδέλτιο στις εκλογές δεν σημαίνει ότι απαραίτητα θα είναι αυτό το ψηφοδέλτιο αντιπαραθετικό. Είναι τελείως άλλο πράγμα.
0: Μισό λεπτάκι όμως, κύριε Μελίδη, για να ξέρουμε τι συζητάμε τώρα. Όταν θα πάω εγώ στην κάλπη. Γιατί σας το λέω κοινικά και σας το λέω πρακτικά.
7: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Έτσι.
7: Βεβαίως.
0: Ωραία, εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει το ψυχικό δέσιμο με τον Αλέξη Τσίπρα. Έτσι. Αντιλαμβάνομαι ότι ο Αλέξης Τσίπρας πήρε το ΣΥΡΙΖΑ και τον έκανε εξουσία. Υπάρχουν αυτοί που λένε ότι εμείς δεν μπορούμε να πάμε απέναντί του. Εσείς αποφασίζετε ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει σε εκλογές. Θα πρέπει όμως να εξηγήσετε στον ψηφοφόρο, ο οποίος επιλέγει σήμερα στις δημοσκοπήσεις και λέει: εγώ ψηφίζω Τσίπρα και το νέο κόμμα και έχει φτάσει ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1,5%, γιατί, δεν πρέπει να, γιατί απευθύνεστε. Και τα δύο κόμματα στην ίδια δεξάμενη ψηφοφόρων. Θα πρέπει λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ και εσείς να μας πείτε γιατί δεν πρέπει να ψηφίσουμε το κόμμα του κ. Τσίπρα. Όπως γίνεται
7: πάμε
0: η πολιτική λοιπόν, αντιπαράθεση
7: πάμε να το δούμε, λοιπόν,
0: μεταξύ των κομμάτων. Έτσι.
7: Πάμε λοιπόν σας το στο ερώτημα που θέλετε εδώ. Καταρχάς οι ψηφοφόροι δεν είναι ιδιοκτησία κανενός. Επίσης όσον αφορά την ίδια δεξαμενή, εγώ έχω και σε αυτό πάνω μία ένσταση, υπό την έννοια ότι, ξέρετε, οι ψηφοφόροι δεν είναι μία συγκεκριμένη μάζα η οποία δεν αλλάζει. Είναι, ξέρετε, άνθρωποι οι οποίοι και...
0: Εγώ δεν είπα να αλλάζει, δεν αλλάζει, αλλά έχουν ένα ιδεολογικό πρόσημο. Σε αυτούς απευθύνεστε. Προφανώς δεν απευθύνεστε σε δεξιούς να σας ψηφίσουν.
7: Αυτό δεν έχει να κάνει όμως με το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία αυτή τη στιγμή δεν βλέπει αντιπαραθετικά το εγχείρημα του κ. Τσίπρα. Όμως,
0: όχι, εγώ θέλω. Όμως, σας έκανα μια ερώτηση. Εγώ θέλω να καταλάβω γιατί δεν πρέπει να ψηφίσω τον Τσίπρα.
7: Καταλαβαίνετε. Αυτό λέω. Είναι, ναι. Θα σας πω, αλλά καταλαβαίνετε ότι απαιτείται μια έστω και μικρή ανάλυση πάνω σε αυτό. Ναι. Γιατί είναι όντως.
0: Ωραία, σας ακούω.
7: Είναι πολύπλοκα που λέτε.
0: Ναι. Σύντομα όμως, έτσι ραδιοφωνικά.
7: Πολύ σύντομα λοιπόν. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα διακριτό πολιτικό στίγμα. Έχει μια συγκεκριμένη ιστορία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν εμείς λέμε στον ελληνικό λαό ότι πρέπει να ψηφιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί για να υπάρχει η φωνή της ανανοτικής ριζοσπαστικής αριστεράς που έχει ένα συγκεκριμένο πολιτικό πρόγραμμα, το οποίο ξαναλέω είναι αποτέλεσμα και της κυβερνητικής μας εμπειρίας, είναι αποτέλεσμα και όλης αυτής της πορείας που είχε το κόμμα σε αυτά τα χρόνια. Έχει κυβερνητική πρόταση συγκεκριμένη και λέμε, να σας πω ένα παράδειγμα, στις δημοσκοπήσεις δείτε αυτή τη στιγμή τι γίνεται. Είναι δυνατόν κάποιο κόμμα, ακόμα και το κόμμα του κ. Τσίπρα ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα, βλέπετε να συγκεντρώνει ποσοστό το οποίο μπορεί να κερδίσει την Δημοκρατία?
0: Όχι.
7: Απάντηση είναι αρνητική.
0: Όχι,
7: δεν υπάρχει.
0: Έχετε.
7: Άρα λοιπόν στην επόμενη Βουλή θα πρέπει για να γίνει κυβέρνηση ο χώρος της προοδευτικής αντιπολίτευσης σήμερα να υπάρξουν συνεργασίες κομμάτων. Για να γίνει αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει οπωσδήποτε να βρίσκεται στη Βουλή και μάλιστα και με ένα ποσοστό. Εμείς, κατά τη γνώμη μας, θεωρούμε ότι η ΣΥΡΙΖΑ και θα είναι στην επόμενη Βουλή και με ένα ποσοστό που δεν θα είναι οριακό, θα είναι ένα ποσοστό το οποίο θα το επιτρέπει να συνεργαστεί και με το κόμμα του κ. Τσίπρα και με άλλα κόμματα.
0: Μάλιστα.
7: Ξαναλέω, ναι, και να φέρει.
0: Άρα αυτό που λέτε εσείς λειτουργείτε περισσότερο στο επίπεδο των συνεργασιών. Αυτό είναι το πρόταγμά σας. Εντάξει, okay, απλώς όμως...
7: Συγγνώμη, είπα ή μίλησα όμως για ένα αριστερό κυβερνητικό πρόγραμμα.
0: Το οποίο δεν έχει ο κύριος Τσίπρας. Δεν έχει αριστερό κυβερνητικό πρόγραμμα.
7: Ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή στη συγκεκριμένη πολιτική φάση έχει πάρει το δρόμο του και έχει πάρει τις αποφάσεις του και έχει κάνει δικαίωμα να το κάνει.
0: Εγώ λέω για το πρόγραμμα.
7: Να σας πω ένα παράδειγμα. Ο αντίπαλος μας είναι η Νέα Δημοκρατία, είναι ξεκάθαρο. Δεν σημαίνει ότι επειδή θα βρισκόμαστε σε εκλογές με ψηφοδέλτιο, το ψηφοδέλτιο αυτό θα είναι αντιπαραθετικό με τον Αλέξη Τσίπρα. Θα είναι ένα διαφορετικό ψηφοδέλτιο, θα είναι ένα ψηφοδέλτιο το οποίο θα έχει το δικό του στίγμα και πιστέψτε με, θα δείτε τις επόμενες εβδομάδες μετά την ανασυγκρότηση και την οργανωτική αλλά και την πολιτική ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ με την Προοδευτική Συμμαχία, με όσους θέλουν και με όσους μπορούν. Θα δείτε ότι με ένα καθαρό πολιτικό στίγμα θα αλλάξει αρκετά και η εικόνα του κόμματος προς τα έξω. Και να πω και κάτι άλλο, επειδή ξεκινήσαμε την κουβέντα μας για αποχωρήσεις. Καμιά φορά, ξέρετε, οι αποχωρήσεις μπορεί να οδηγήσουν και σε θετικά αποτελέσματα. Γιατί
0: σαφώς.
7: Σημαίνει ειδικά στιγμή, αυτοί που θα βρίσκονται στο ΣΥΡΙΖΑ θα πιστεύουν στο ΣΥΡΙΖΑ και θα εκπέμπουν το δημόσιο λόγο του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αρκεί να δώσετε ένα συγκεκριμένο στίγμα πολιτικό.
7: Ακριβώς.
0: Σε αυτό που εξελίσσεται και είναι και σε διαμόρφωση, έτσι, γιατί έχουμε νέα κόμματα, αλλάζει όπως ο πολιτικός χάρτης. Εδώ όμως θα πρέπει και ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει ένα στίγμα το οποίο θα λέει ψηφίστε εμένα και τους άλλους για ποιους λόγους. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα.
7: Θα δείτε πολύ σύντομα αυτό, θα δείτε πολύ σύντομα.
0: Θα το δούμε, ναι, γιατί ακόμα είστε στις εξελίξεις. Τώρα, εκεί στα ισοκομματικά βλέπω ότι υπάρχει και. Μήπως πάμε και σε άλλη διάσπαση. Γιατί βλέπω τον κύριο Πολάκη έχει μπει επιθετικά. Δηλαδή, ακούσαμε τον κύριο Γιαννούλη που βγάλε μια ανακοίνωση για ψευτομαγκές και αυτά και μια αντιπαράθεση τέτοιου τύπου. Ο κύριος Πολάκης ανέβασε τους τόνους, η κυρία Δούρου υπενθύμησε. Δηλαδή, μήπως και αφού αποχωρήσουν αυτοί μετά. Τσακωθούν οι επόμενοι που είναι για την αρχηγία.
7: Θα σας πω, δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ενδεχόμενο. Εγώ έχω επιλέξει όλο αυτό το διάστημα να είμαι πάντα θεσμικός. Δεν θα μιλήσω προσωπικά για κανένα σύντροφό μου. Θα πω όμως το εξής. Σε εποχές στις οποίες υπάρχουν κρίσιμες αποφάσεις να ληφθούν, το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε όλοι μας, και το εννοώ και το όλες και όλοι μας, σε αυτό το επίπεδο, είναι να είμαστε θεσμικοί και να λειτουργούμε με γνώμονα και τις αξίες του κόμματός μας και αντιλαμβανόμενοι το ότι προσωπούμε ένα κόμμα το οποίο έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία, μια ιστορία η οποία έρχεται από μακριά και θα συνεχίσει προς το μέλλον. Επομένως νομίζω ότι με τη θεσμικότητα και τη συντροφικότητα όλα θα λυθούν στο επόμενο διάστημα. Ξαναλέω όμως το πρωτεύον είναι αυτή τη στιγμή να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Εμείς θέλουμε να μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Και φυσικά και αυτή η εικόνα με τις αποχώρησεις βουλευτών των τελευταίων ημερών νομίζω είναι και αυτό φανερό. Κάθε μέρα έχουμε και από κάποιους που αποχωρούν. Νομίζω ότι αυτή η ιστορία πρέπει σιγά σιγά να ολοκληρωθεί, να μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ αυτοί που θέλουν να συνεχίσουν την πορεία του κόμματος. Ξαναλέω, με αυτοπεποίθηση και με ένα πολιτικό σχέδιο το οποίο πλέον θα εκπέμπεται καθαρά στο δημόσιο λόγο, όλα μπορούν να πάνε καλύτερα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ξαναλέω, η γνώμη μου είναι ότι θα βρίσκεται στην επόμενη Βουλή με ένα ικανό ποσοστό.
0: Μάλιστα. Κύριε Μερίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
7: Καλημέρα, μου, κύριε
0: Παναγιώτη. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, η Κύπρος τιμά τη μνήμη όσων έπεσαν υπερασπιζόμενοι τη δημοκρατία. Έχουμε την θλιβερή, τη μαύρη επέτειο του πραξικοπήματος 1974. Στις 8 και 20 ήχησαν οι σιρήνες σε όλες τις πόλεις. Και βέβαια, ξέρετε, η 15η Ιουλίου, που για μένα είναι και κάτι παραπάνω, γιατί έχω γεννηθεί στην Κύπρο, δεν είναι απλώς μία μαύρη επέτειος για τον ελληνισμό. Είναι η υπενθύμηση ότι όταν η δημοκρατία υπονομεύεται από μέσα, το τίμημα μπορεί να είναι εθνικό και διαχρονικό. Το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου, που οργανώθηκε από τη Χούντα των Αθηνών και εκτελέστηκε από τους συνεργάτες της στην Κύπρο, δεν έφερε την ένωση που διακήρυσαν οι εμπνευστές του, και βέβαια ήταν και αμερικανοκίνητο, μην το ξεχνάμε αυτό, και η Χούντα ήταν αμερικανοκίνητη στην χώρα μας, αλλά και η Χούντα στην Κύπρο ήταν για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των Αμερικανών και του Κίσιτζερ, για να ξέρουμε τι λέμε. Επειδή τώρα εδώ έχουμε αγιοποιήσει τους, τέλος πάντων, τους Αμερικανούς και τους συμμάχους μας, οι σύμμαχοι μας μας έχουν φερθεί με το χειρότερο τρόπο. Και βέβαια αυτό έφερε αυτό που ακριβώς θέλανε τα αμερικανικά συμφέροντα, τα ανατοϊκά συμφέροντα, την τουρκική εισβολή, την κατοχή, τους νεκρούς, τους αγνοούμενους και μια πατρίδα κομμένη στα δύο εδώ και πάνω από μισό αιώνα. Και κάθονται οι Ευρωπαίοι, γι' αυτό σας λέω για τη φωτογραφία, ξεκίνησα από τη φωτογραφία της Βαστίλης και τις μπούρδες περί ενωμένους, γιατί η ενωμένη κυρία Ούρσουλα, η οποία θέλει, λέει, να λύσει τα ευρωτουρκικά, και καλά της είπε ο Κύπριος Πρόεδρος, να λύσουμε το κυπριακό πρώτα. Καταλάβατε, κύριοι Ευρωπαίοι, όταν θέλετε να λύσετε τα ευρωτουρκικά για εξοπλισμούς, λεφτά, business και όλα αυτά, πρέπει να θυμάστε ότι έχετε μία χώρα μέλος σας που είναι διχοτομημένη και με στρατό κατοχής. Η ιστορία δεν γράφεται με αν, αλλά ένα συμπέρασμα δύσκολα αμφισβητείται. Το πραξικόπημα αποδυνάμωσε την Κυπριακή Δημοκρατία, δημιούργησε τις συνθήκες που αξιοποίησε η Άγκυρα για να επέμβει στρατιωτικά, ένα σχέδιο καλά μελετημένο από τον Κίσιτζερ και το βαθύ κράτος των ΗΠΑ. Η ευθύνη για την εισβολή ανήκει στην Τουρκία, όπως το πραξικόπημα υπήρξε η μοιραία εσωτερική πληγή που άνοιξε το δρόμο, γιατί κάποιοι καθοδήγησαν κάποιους εδώ πέρα. Αυτά τα χρόνια λοιπόν η μεγαλύτερη τιμή προς τα θύματα δεν είναι τα στεφάνια και ομιλίες, είναι η ιστορική μνήμη χωρίς παραχαράξεις και η συνειδητοποίηση ότι ο διχασμός, ο αυταρχισμός και οι εθνικές αυταπάτες δεν οδηγούν ποτέ σε εθνικές νίκες. Και κάτι ακόμα, ποτέ μα ποτέ μην κάνουμε το ίδιο λάθος, να θεωρούμε ότι οι φίλοι μας οι Αμερικανοί, οι Ρώσοι, οι Τούρκοι, δεν ξέρω εγώ τι, οι Τούρκοι δεν είναι φίλοι μας, οι Γάλλοι θα υπερασπιστούν τα πάτρια εδάφη, ότι θα είναι εκεί στη δύσκολη στιγμή, τα δικά τους συμφέροντα θα υπερασπιστούν. Επομένως αυτό που θα διεκδικήσουμε και διεκδικούμε, θα πρέπει να γνωρίζουμε κάτι, ότι πρέπει να στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις, στα δικά μας πόδια. Μην εθελοτυφλούμε και θεωρούμε ότι θα έρθει κάποιος Αμερικανός και θα μας σώσει από το οτιδήποτε. Γιατί το κάναμε στο παρελθόν, στη μικρασιατική καταστροφή μας πετάξανε στη θάλασσα, στην Κύπρο είχαμε την εισβολή, για να ξέρουμε τα ιστορικά δεδομένα. Γιατί όποιος δεν γνωρίζει την ιστορία είναι καταδικασμένος να ξαναζήσει τα ίδια γεγονότα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
9: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ παίζουμε Λίγκο με τον Νίκο Μουτσινά.
10: Ακούω μόνος μου μια μουσική που δεν υπάρχει.
11: Τα σπάμε, τα σπάμε.
12: Νίκο, έλα από εδώ.
11: Ό,τι θέλω θα κάνω.
9: Λίγκο.
12: Τηλεόραση κάνω, πρέπει λίγο να κάνω χαμό.
9: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Style.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Avin στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Avin Κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Εγώ χάρισα μερικούς πόντους από το υπόλοιπό μου στην εφαρμογή και η Avin θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Ακούστε και κάτι άλλο που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η Πράσινο Λάδι, η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιούμενα μαγειρικά ελαία σε όλη την Ελλάδα, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανελαίου έχει σημασία καθώς όταν καταλήγει στο νεροχύτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχετευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανελαίου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε λοιπόν το Πράσινο Λάδι App και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας onair@alpharadio989.gr. Και εδώ είμαστε λοιπόν, την καλημέρα μου στον Κώστα, στον Γιώργο, στον Δημήτρη, στην Αναστασία που μου στέλνουν τις καλημέρες στα προσωπικά social media, την Ποθητή, καλημέρα, καλημέρα με αγάπη. Ο Δημήτρης, τελικά κάτι καλό μας φεκάζουν για να αντέχουμε Τραμπ, εσωκομματικά σκάνδαλα κτλ. Ναι, νομίζω είναι το καλό το περιεχόμενο. Καλημέρα στην Σοφία που μου λέει καλημέρα. Δηλαδή, αν υμνούσε τη Χούντα, θα λέγαμε είναι δικαίωμά του. Ναι, δεν έκανε και αυτό, ρε Σοφία. Εντάξει, οκ, μην το φτάνουμε στην άλλη άκρη. Εγώ δεν είπα να μην σχολιάσει ή να ασκεί κριτική, αλλά όχι το ψηφιακό λιντσάρισμα. Νομίζω ότι μπορούμε να συνεννοηθούμε σε αυτό. Νίκο, καλημέρα. Ο Αθερίδης σας πρόσεχε, εξέφρασε άποψη σε δημόσιο βήμα. Μεγάλος γλύφτης πάντως. Ναι, ρε παιδί, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Πες την άποψή σου, διαφωνώ με τον Αθερίδη. Πρέπει να τον λιντσάρει ψηφιακά. Δηλαδή, πού πάμε, καλημέρα, Δημό. Ο Βασίλης μου λέει, ας δείξουν την εφορία. Ο Βασίλης μου λέει, ας δείξουν την εφορία 5 μονάδες για κάθε παιδί και θα σου πω εγώ πώς θα λυθεί το δημογραφικό. Αμέσως ο μικτός μισθός θα γίνει καθαρός. Συμφωνώ απόλυτα, Βασίλη μου. Απλώς δεν υπάρχει αυτή η πολιτική. Τι να κάνουμε. Ο Σάκης μου λέει, καλημέρα, Νίκο. Βατερλό για τους Γάλλους χθες από την Ισπανία. Επίσης, συμπληρώνονται σήμερα χρόνια. Ναι, το είπα για το πραξικόπημα στην Κύπρο, Σάκη, να είσαι καλά. Όπως τα λες, Νίκο, για τους πολιτικούς, θα φάνε το κράξιμο για τα θάτους. Τους περιμένουμε και στις λαϊκές στις γειτονιές. Σίγουρα θα τους καλωσορίσουμε τους κυβερνητικούς. Γεια σου, Ντίνα. Θα σαλείψουν λαδάκι τώρα το καλοκαιράκι που θα πας για μπανάκι. Λοιπόν, ο Πιντή μου λέει, η κυβέρνηση θέλει να ολοκληρώσει το έργο της κατάργηση του ένφια, του νόμου Κατρούγκαλου, της προσωπικής διαφοράς κτλ. Κτλ. Όσοι έχουν προσωπική διαφορά έχουν χάσει 16-17% από τότε που δόθηκαν αύξηση. Δίκιο έχεις. Νίκη μου, τα είπαμε όλα. Τα είπαμε αυτά που λες. Καλημέρα μου. Καλημέρα, Νίκη. Ο Δημήτρης, εγώ που δεν θέλω να ψηφίσω Τσίπρα, γιατί να ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ όταν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαχωρίζει τη θέση του. Δεν έχει κανένα διακριτό στίγμα. Αυτό ρώταγα κι εγώ. Ο Μάνος μου λέει, καλημέρα, Νικόλα. Για γέλια και για κλάματα. Εντάξει, δεν θέλω για το σχόλιο για τον καλεσμένο. Εντάξει, οκ. Okay. Εγώ έκανα συγκεκριμένες ερωτήσεις. Αλλά δεν ξέρω, θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Βέβαια, σε αυτή τη φάση είναι σε μεταβατικό στάδιο. Να δούμε να γίνει η εκλογή νέου Προέδρου κτλ. Να δούμε τι στίγμα και πόσο διακριτό.

0: ο μισθός, επειδή είναι πολύ χαμηλός, είναι 800-900 ευρώ, είναι στο αφορολόγητο. Οπότε και να σου μειώσει τις μονάδες του φόρου, δεν είναι δωρονάδωρο.
1: Τίποτα. Και άμα ψάχνεις να βρεις σπίτι με 600 ευρώ, 700 ευρώ, δεν βγαίνει λογαριασμός. Τι να κάνουμε τώρα, είναι ένα πρόβλημα. Λοιπόν, για πάμε στον πληθωρισμό τώρα να δούμε τι έχει εδώ πέρα ο τιμοκατάλογος.
0: Ο πληθωρισμός τραβά την ανηφόρα. 4,4 πληθωρισμός Ιουνίου 2026, όταν τον Ιούνιο του 2025 ήταν 2,8. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις είναι προϊόντα ευρείας κατανάλωσης και βλέπουμε 24,6 το φυσικό αέριο, 16,2 αρνί κατσίκι, 15,8 στα κοσμήματα και σε ορολόγια, δεν χάθηκε ο κόσμος, 15,6 όμως το μοσχάρι. Και αυτό που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ότι έχουμε ένα κύμα αυξήσεων στα πακέτα διακοπών, δηλαδή αεροπορικά εισιτήρια 15,6, βενζίνη 12,8, πετρέλαιο κίνησης 12, ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια 8,3, μεταφορές 7,2, πακέτα διακοπών 5,3. Δηλαδή μέσα στην καρδιά καλοκαιριού, εκεί που κάποιος, αν έχει τη δυνατότητα, θα πει ότι θα πάω ορισμένες μέρες απλά και μόνο να ξεσκάσω λίγο, βλέπουμε ένα κύμα ανατιμήσεων επάνω σε αυτό. Δεν είναι τυχαίο, πιστεύω. Αντίθετα, τις μεγαλύτερες μειώσεις τις βλέπουμε πέρα από το ελαιόλαδο, το οποίο είχε φτάσει στα ύψη και ήταν στο 12,8 και το ρύζι στα 6,9. Βλέπουμε ότι οι μειώσεις λοιπόν είναι στον εξοπλισμό ενημέρωσης και επικοινωνίας 3,5, πακέτα κινητής τηλεφωνίας 3,3, οικιακές συσκευές 2,6, δηλαδή πολύ ακριβή η καθημερινότητα στο ΣΥΝ και τα υπόλοιπα τα οποία μειώνονται, δεν παίζουν τόσο μεγάλο ρόλο στην οικονομία της οικογένειας.
1: Και βγαίνουν πολλές έρευνες που δείχνουν ότι ενώ έχουμε χαμηλούς μισθούς, είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί στις τιμές, για να το πω και έτσι, σε σχέση με μεγάλου πόλεις, ακόμα και των ΗΠΑ της Αμερικής. Έτσι. Δηλαδή το κόστος πια είναι πάρα πολύ και αυτό είναι το πρόβλημα πια. Δηλαδή,
0: είναι σημαντική αυτή η έρευνα.
1: Δηλαδή, για να μην ακυρώνουμε τα πάντα, η κυβέρνηση έχει κάνει μια προσπάθεια, έχει αυξήσει τους μισθούς ονομαστικά. Αλλά στην αγοραστική τους δύναμη, όταν υπολείπονται, δεν είναι καμιά, είναι δώρον άδωρον. Αν περιμένεις κάποτε να πέσουν οι τιμές που δεν πέφτουν ποτέ, δεν υπάρχει πουθενά ιστορικών όπου ανέβηκαν οι τιμές. Ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει, είναι ένα γνωστό κλισέ, έτσι.
0: Ο μισθός. Έγινε από το 10 και μετά.
1: Αυτό ήταν το μόνο, τους πάσαμε την παράδοση. Λοιπόν, τι γίνεται με τις ρυθμίσεις, για να κλείσουμε με αυτό γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, με τις ρυθμίσεις, γιατί είναι έξω η μισή οφειλέτες στο ΕΦΚΑ?
0: Και το αντίστοιχο είναι και στους οφειλέτες της ΑΔΕ. Έως 31 Τρίου του 2026 τα επίσημα στοιχεία του ΕΦΚΑ και ΑΟ είναι τα τελευταία επίσημα, 2,05 εκατομμύρια μητρώα οφειλετών, και εδώ λέμε μητρώα οφειλετών γιατί υπάρχουν και φυσικά και νομικά πρόσωπα, έχουν εισπραχτεί συνολικά 15,52 δισεκατομμύρια μέσω ρυθμίσεων, το 58,6 προήλθε από οφειλές αυτών που ήταν σε ρύθμιση. Από τα 2,5 περίπου εκατομμύρια ρυθμίσεις, το 38,6% έχουν να ολοκληρώσει με επιτυχία, ενώ το 61,4% χάθηκαν. Οι ενεργές ρυθμίσεις είναι 290.000 περίπου, ποσοστό 11,7%, οι ολοκληρωμένες 850 περίπου χιλιάδες, ποσοστό 34,1%, και έχουν χαθεί, Νίκο, 1.350.000 ρυθμίσεις, ποσοστό 54,2%. Ένας λόγος είναι ότι από τα 51,8 δισεκατομμύρια που είναι οι οφειλές στον ΕΦΚΑ, τα 33,2 είναι αρχικό κεφάλαιο και τα 18,55 είναι προς αυξήσεις. Όταν ο ΕΦΚΑ σου έχει ένα επιτόκιο στα ληξιπρόθεσμα 8%.
1: Είναι φοβερό το επιτόκιο. Είναι φοβερό το επιτόκιο. Έτσι. Υψηλότερο από το επιτόκιο δανεισμού των τραπεζών, έτσι.
0: Εννοείται. Εννοείται. Και τι κάνεις λοιπόν?
1: Και φουσκώνεις.
0: Να μπει σε μια ρύθμιση.
1: Δεν μπορείς να μπεις.
0: Ναι. Και οι ρυθμίσεις οι οποίες γίνονται. Καμιά φορά είμαστε και λίγο υπεραισιόδοξοι και λέμε δεν πειράζει, θα τα καταφέρω. Δυστυχώς βλέπουμε στην πορεία. Και να το ξέρει πολύ καλά ο κάθε οφειλέτης. Όταν έχουμε να πληρώσουμε μια ρύθμιση, σημαίνει ότι βγάζω τα προς το ΖΙΜ, ζω εγώ, η οικογένειά μου, η επιχείρησή μου και μου περισσεύουν χρήματα να πληρώσω τη δόση. Και επειδή πολύ αβίαστα ακούμε 72 δόσεις, 72 δόσεις είναι 6 χρόνια δόσεις. Μήνας μπει, μήνας βγει, συγκεκριμένο ποσό θα φέρει από το εισόδημά μου. Δεν είναι εύκολο. Θα πρέπει να υπάρχει μια ρύθμιση, να υπάρχει μια γενναία μείωση των προσαυξήσεων, των ληστικών προσαυξήσεων. Δεν σου μιλάω για κεφάλαιο, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν είναι υποχρεωμένος να πληρώσει ο καθένας. Αλλά οι προσαυξήσεις, για όνομα της Παναγίας, 8% επιτόκιο.
1: Έλατε. Και εδώ πέρα έχουμε και αυτή την ιστορία με το ηλεκτρονικό εμπόριο, αυτή την απάτη. Έτσι, μιλάμε για ένα καρουζέλ 47 εκατομμυρίων. Όπου εδώ υπάρχει μια απάτη με το ΦΠΑ, έτσι, ένα κύκλωμα το οποίο είναι πολύ μεγάλο και μπήκε και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε αυτό. Που βλέπουμε δηλαδή ότι και με τα ηλεκτρονικά μέσα που υπάρχουν, πάντα υπάρχουν οι τρύπες για να κάνουν τις απάτες τους, έτσι.

0: Μα επειδή το ακούμε συνέχεια αυτό, το σύστημα καρουζέλ και πώς χάνεται το ΦΠΑ κτλ, για να καταλάβει και ο κόσμος, τι σημαίνει αυτό. Αγοράζω ένα προϊόν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκεί αυτό το προϊόν βάσει των κοινοτικών αποκτήσεων.
1: Αλφα Πάτρας 94,4.
2: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σύντησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φοιτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων γενικού λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 13 έως 22 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή. Μαζί στην αριστεία.
3: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
5: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
6: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
7: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
8: Μετά τη μαύρη σαμπούκα.
9: Τι άλλο, Αντώνη?
10: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
9: Έτσι, μπράβο.
10: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
11: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
10: Ποιος σου μίλησε σε μένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Τάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλμυράκης. Και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 23 Ιουλίου Πάτρα. Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
12: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
13: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
14: Ο χρύσος και το ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
15: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Yeah.
9: Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος της πλατείας της Αγίας Παρασκευής, με αποτέλεσμα ένας 20χρονος διανομέας να χάσει τη ζωή του. Η μηχανή στην οποία επέβαινε ο νεαρός συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 29χρονος. Στον διεθνή χώρο και πάλι, ένας άνδρας έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια καταδίωξης από πράκτορες της αστυνομίας μετανάστευσης στη Φλόριντα. Το θύμα έχασε τη ζωή του όταν ενώ έτρεχε να ξεφύγει παρασύρθηκε από φορτηγό. Πρόκειται για τουλάχιστον τον τρίτο θάνατο σε επιχειρήσεις της ICE μέσα σε μερικές ημέρες, με το κύμα οργής κατά της πολιτικής πάταξης της μετανάστευσης που προωθεί ο Ντόναλντ Τραμπ να εντείνεται. Αποζημίωση ύψους 5,6 εκατομμυρίων δολαρίων κατέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ στην δημοσιογράφο και συγγραφέα Τζιν Κάρολ μετά την τελική απόφαση δικαστηρίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος βρισκόταν σε δικαστική διαμάχη με τη συγγραφέα μετά από καταγγελία της για σεξουαλική επίθεση το 1996 και δυσφήμιση το 2019. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 10 απόψε, ο δεύτερος ημιτελικός του Μουντιάλ. Αγγλία και Αργεντινή διεκδικούν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Χθες η Ισπανία επικράτησε με 2-0 της Γαλλίας και προκρίθηκε στον τελικό της διοργάνωσης. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Τάκης Χατζής και η Αθήνα Ισνέγκα.
11: Γενικά, αίθιο καιρό περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βορειάδες θα φτάσουν τα 5 υποφορές στο Νοτιοβοϊκό και τα 4 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 32 στα βόρεια προάστια. Στους 33 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Λίμνο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, καιρός θα είναι γενικά αίθριος, μετά το μεσημέρι στα επιρροτικά, κυρίως στα βόρεια και ορεινά, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 υποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 37 με 38 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 34 βαθμούς.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. 8 λεπτά μετά τις 9 θα είμαστε εδώ μέχρι τις 11 κάνοντας ό,τι καλύτερο μπορούμε για να σας φτιάξουμε τη διάθεση. Αν μπορούμε και να σας ενημερώσουμε. Αν η ενημέρωση φτιάχνει τη διάθεση, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη. Αυτό παίζεται κάθε μέρα. Ξαρτάται πώς το βλέπεις επίσης. Αν είσαι μέσα στην επικαιρότητα, αν είσαι έξω από αυτήν και διαβάζεις ή ακούς τι συμβαίνει από μια ξαπλώστρα στην παραλία. Μερικοί είναι ήδη εκεί. Δεν αισθάνονται ότι βρίσκονται στο χώρο εργασίας. Σου λέει είμαι και διακοπάρω. Εντάξει, Χατζή.
1: Καλημέρα λοιπόν. Θυμάμαι πριν από μερικά χρόνια, πριν τις δημοτικές εκλογές τελευταίες που γίνανε στη χώρα μας, ο σημερινός δήμαρχος της Πάρου τότε δεν ήταν δήμαρχος, ήταν πώς να το πει κανείς,
0: πολιτευτής,
1: αντιδρούσε ας πούμε στα κακός κείμενα ας πούμε, και τα λοιπά του νησιού και έκανε διάφορα και ήταν σαν, κάτι σαν ακτιβιστής ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ακτιβιστής όχι, δεξιός είναι, αλλά τότε είχαν πάει σε μια παραλία η οποία λέγεται Μικρή Σάντα στην περιοχή, όπου την κλείσανε. Βγάλανε τις ομπρέλες, εδώ είναι για το λαό. Τώρα την έχει πάρει η μεγάλη εταιρεία, την παραλία, και την ξανά κάνει κανονικά επί δημαρχίας του ακτιβιστή.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό εχθές με ακούγες που λέγα κοροϊδεύουνε.
0: Πώς το είπες, πώς σου ήρθε αυτό εχθές. Μας κοροϊδεύετε, τους είπες με
1: καραβαλική μουτσούνα.
0: Αυτό ναι. Το συνειρμό πώς τον έκανες.
1: Μουτσούνες τα λέμε εμείς στην Πάτρα. Δηλαδή μπάσκες.
0: Ναι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Καρναβαλική μουτσούνα απαιτεί και μια φροντίδα βέβαια, κάτι.
1: Όχι μόνο στο περίπτωρο της πουλάνε. Αυτή η φορά είναι η πολιτική. Είναι βενετσιάνικη.
0: Είναι τσίπικη.
1: Υπάρχουν και στην Πάτρα άνθρωποι που φτιάχνουν ας πούμε, αλλά είναι καλλιτεχνήματα. Αυτή τη φορά είναι πολιτική. Τι πάνε τον περίπτωρο, πενταράκι.
0: Πλαστικό, πλαστικό. Made in China.
1: Made in China. Ποια China. China θα είναι καλά. Με ήδη πουθενά.
0: Να καλημερίσουμε τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο.
1: Φαγώθηκε να βγάλουμε τον Δεσποτόπουλο.
0: Εμένα δεν μπορώ χωρίς Δεσποτόπουλο. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα. Και εγώ δεν μπορώ χωρίς Χατζή και Νέγανα. Άντε, ας βάλουμε και τον κύριο Χατζή μαζί.
1: Να βάλε με μωρά. Και βάζει με βάζει. Εγώ είμαι με άδεια ήδη τώρα. Είμαι εδώ.
2: Είμαστε ήδη πάρο, νομίζω και δύο.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: να τα ακούσει αυτά ο Τραμπ που κάνετε. Και ναι. Να θυμώσει ακόμη περισσότερο.
1: Και γιατί... να βομβαρδίσει την Πάρο.
0: Κύριε Δεσποτόπουλε.
2: Δεν μας πιάνει εκεί τίποτα, δεν έχουμε ανάγκη.
0: Ναι, ναι. Συνεχώς τα λέμε και συνεχώς νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που κι εσείς δεν μπορείτε ακριβώς να προβλέψετε. Την προηγούμενη φορά είχαμε πει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο τα πράγματα να ηρεμήσουν. Τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο που λέει θα βομβαρδίζουμε μέχρι να πω εγώ να σταματήσουμε.
2: Ναι, κοιτάξτε, εδώ αντιμετωπίζουμε εμφανώς μια δύσκολη κατάσταση. Είναι αυτό που συζητούσαμε, ότι είχαμε μια συμφωνία πλαίσιο που τελικά δεν ήθελε κανείς.
0: Ναι.
2: Ούτε καν οι ίδιοι Αμερικανοί. Και εδώ ξέρετε υπάρχει το εξής πρόβλημα με αυτή τη συμφωνία. Όταν γίνεται ένας πόλεμος, μετά συζητάμε για τη συμφωνία μεταξύ των χαμένων και των νικητών.
0: Σωστά.
2: Εδώ, όταν φτάσαμε σε συμφωνία πλαίσιο, είχαμε όλες τις πλευρές και τις δύο πλευρές μάλλον, όχι τους Ισραηλινούς, δηλαδή και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν, να πανηγυρίζουν ως αν ανήκησαν και οι δύο. Σε σημείο μάλιστα που το Ιράν να απαιτεί και αποζημιώσεις πολεμικές, κάτι που συνήθως κάνουν οι νικητές.
0: Και πολύ μετά.
2: Ακριβώς. Τι θέλω να πω με αυτό. Έχω την αίσθηση ότι ο κ. Τραμπ ξεκίνησε έναν πόλεμο και δεν υπολόγισε καλά το τέλος του. Όταν ξεκινάς ένα πόλεμο, για να αναγκάσει τον άλλον σε συνθηκολόγηση, αφενός τον πας μέχρι τέλους, αφετέρου όταν απειλείς, μετά υλοποιείς. Έχει πολλές παλινοδίες σε σημείο να τίθεται και ένα θέμα αξιοπιστίας. Αυτό που ζήσαμε για παράδειγμα τα ξημερώματα, μια αίθουσα με πολεμικά γεράκια να προετοιμάζουν για να πιέσουν τους Ιρανούς, μια χερσαία επιχείρηση ή δεν ξέρω εγώ τι, το έχουμε ζήσει άλλες 4 φορές.
0: Ναι. Κύριε Δεσποτόπουλε, λέτε ότι δεν είχε υπολογίσει καλά το τέλος όλης αυτής της ιστορίας. Όλοι έχουμε καταλάβει ότι τα κίνητρά του ήταν οικονομικά. Όταν ένας businessman όπως είναι ο Τραμπ κάνει κάτι για να βγάλει ο ίδιος ή τέλος πάντων οι φίλοι του χρήματα, αυτό δεν προϋποθέτει να έχει φανταστεί πως θα τελειώσει.
2: Ναι, θα πρέπει. Κοιτάξτε, εγώ καταλαβαίνω ο κύριος Τραμπ, εντάξει, δεν θεωρώ ότι είναι ένας ανόητος άνθρωπος. Θεωρώ ότι απλά υπολόγισε τα πράγματα λάθος.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι είχε σαν στόχο του να ελέγξει τη ροή του πετρελαίου προς την Κίνα.
0: Mm-hmm.
2: Διότι πριν από το Ιράν είχαμε παρέμβαση και στο Γόλφο του Μεξικού, στον Παναμά. Δηλαδή, ό,τι κινήσεις έκανε, τις έκανε σε σημεία που τροφοδοτούν την Ασία με πετρέλαιο κυρίως.
0: Ναι.
2: Δεν το βλέπω σαν μεμονωμένο γεγονός. Όμως νομίζω ότι ναι, δεν υπολόγισε καλά το τέλος.
0: Ναι.
2: Και προφανώς δεν υπολόγισε καλά και την δυνατότητα αντίδραση των Ιρανών.
0: Βέβαια.
2: Διότι οι Ιρανοί για να συμπεριφέρονται με έναν τρόπο αντίστοιχο τέτοιο, πάει να πει ότι τουλάχιστον πιστεύουν. Και προφανώς θα έχουν λόγους να τους πιστεύουμε ότι έχουν ακόμα αποθέματα αντίστασης. Σημαντικά. Είτε αυτό λέγεται βαλιστική πύραυλη, είτε λέγεται δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και προφανώς θα τις στέκονται.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, μήπως ο Τραμπ είναι ψυχοπαθής όμως.
2: Δεν θέλω να μπω σε τέτοιες ειδικότητες, δεν τις κατέχω.
1: Δεν χρειάζεται, άμα βλέπεις έναν άνθρωπο, αφού είναι μουρλαμένος.
0: Έχουν αποφανθεί και δημοσίως έχουν αποφανθεί άνθρωποι οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να μιλάνε, ψυχίατροι νομίζω και άνθρωποι από ενώσεις γιατρών, διορθώστε με αν κάνω λάθος, και έχουν πει ότι έχει κάποια συμπτώματα, τέλος πάντων, τα οποία δείχνουν μια αστάθεια, για να το πω ευγενικά.
2: Αυτό που σίγουρα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε πολλές παλινοδίες.
0: Ναι.
2: Δηλαδή έχουμε μια τακτική εκ μέρους του που πολλές φορές λέει πράγματα,
0: ναι,
2: που δεν κάνει, πράγματα που πολλές φορές δεν στέκουν, τουλάχιστον νομικά. Παράδειγμα, αυτό το τέλος 20% στα στενά του Ορμού, όταν το άκουσα μου σηκώθηκαν, συγγνώμη, τρίγες κεφαλής μου.
0: Βέβαια, ναι.
2: Ο πλανήτης 4 αιώνες παλεύει για την ελεύθερη ναυσιπλοεία και το έχει κατακτήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτό που ακούσαμε ήταν κόντρα όχι μόνο στο πλαίσιο το νομικό και το εθνικό, αλλά και κόντρα σε κάθε λογική. Πώς θα επιβάλλεστε τέλη διέλευση σε σένα που ούτε σου ανήκουν καν, δηλαδή. Υπάρχει ένα θέμα με το πώς ο κύριος Τραμπ αντιμετωπίζει τα πράγματα, με τις συχνές και αντιφαντικές δηλώσεις του. Παρ' όλα αυτά, αυτός είναι, έτσι πορεύεται ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Εδώ σε μια χώρα σαν την Ελλάδα πήγε και έστειλε πρέσβυρα την Κιλφόιλ. Δηλαδή από εκεί μπορεί να κάνει, η οποία έβριζε τη χώρα και τους Έλληνες σκαιότατα. Και αντί να έρθει να ζητήσει συγγνώμη, πάει ταξίδια στη Μύκονο και με τραγουδιστές και με έναν σύντροφο, όχι σύντροφο, με έναν συνεργάτη που έχει μαζί.
0: Εντάξει,
1: αυτή τη λογική. Ναι, τώρα είναι αυτή τώρα για να έρθει στην Ελλάδα να λύσουμε θέματα με τους Τούρκους τώρα.
2: Κοιτάξτε, να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Για μένα είναι προβληματικό στο πλανήτη ότι οι επιχειρηματίες αναλαμβάνουν τα ενία της πολιτικής.
0: Ναι, αυτό.
2: Διότι οι επιχειρηματίες σε μεγάλο βαθμό έχουν στη φύση τους μια συναλλαγματική ηθική.
1: Έτσι.
2: Η οποία δεν έχει τις παραδοσιακές αξίες πολιτικής του να προσεγγίσουμε τα πράγματα έχοντας στο επίκεντρο τον άνθρωπο και όχι, για παράδειγμα, το κέρδος. Ναι. Είναι πρόβλημα αυτό, ξέρετε, είναι ένα μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Είναι πρόβλημα, ναι, βεβαίως.
2: Αλλά,
1: είναι πρόβλημα και δίκιο
2: όμως,
1: έχει.
2: Θα πρέπει να δούμε και τις ρίζες όμως, γιατί φτάνουμε εκεί, διότι η παραδοσιακή πολιτική έχει αποτύχει σε μεγάλο βαθμό να αντιμετωπίσει τις κοινωνικές ανισότητες. Ο κύριο Τραμπ δεν τον εξέλεξαν τόσο πλούσιο όσο παράδοξο και αν σας ακούγεται.
0: Βέβαια.
2: Τον εξέλεξαν κυρίως οι φτωχοί, οι οποίοι θεωρούσαν ότι δεν είχαν στο μήλο μοίρα. Οι οποίοι θυμόντουσαν την πρώτη του τετραετία ότι πριν το COVID η οικονομία πήγαινε κάπως καλά.
0: Ναι.
2: Αυτά υπολόγισαν κυρίως.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό που λέτε, αλλά καλό είναι, επειδή είδες στην Αμερική και αυτά παίζουν ρόλο, να το κοιτάξει κανένας γιατρός, γιατί δεν το βλέπω καλά το πράγμα. Δηλαδή...
2: Αυτό που με ανησυχεί είναι, επίσης να προσθέσω, ότι για πρώτη φορά είχαμε μια τόσο ηχηρή παρέμβαση της Κίνας. Η Κίνα για να έφερε ότι ο κύριος Τραμπ οδεύει τον πλανήτη σε καταστροφή. Αυτό με προβλημάτισε στη λογική ότι ίσως οι Κινέζοι έχουν αρχίσει και δυσανασχετούν περισσότερο και ίσως δεν ξέρω αν θα συνεχίσουν να είναι απαθείς για μεγάλο χρονικό διάστημα, όταν βλέπουν μια μεγάλη αναταραχή στην εφοδιαστική αλυσίδα και στις μετακινήσεις, αλλά κυρίως σε ενεργειακές οδούς.
1: Οι Κινέζοι είναι και ένας περίεργος λαός που δεν ξέρεις πότε θα στην κάνει, έτσι.
2: Ναι, οι οποίοι βέβαια παραδοσιακά είναι, οι Κινέζοι είναι άνθρωποι της διπλωματίας.
1: Βέβαια,
2: δηλαδή,
1: μυστικοπαθείς.
2: Δεν είναι πολιτική του πολέμου. Όχι. Παρ' όλα αυτά όμως δεν θα πρέπει να μην λαμβάνουμε υπόψη με τις δικές τους ανάγκες, έτσι, και το
1: σωστά,
2: ότι έχουν πολύ ισχυρούς τρόπους αντίδρασης.
1: Σωστά, σωστά. Αναμένοντας εξέλιξη, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τάσο.
2: Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Έλατε, κύριε Τάσο, παρακαλώ, τις παινιές σας. Όχι, παινιές πρώτα και μετά διαφημίσεις. Okay. Να κάνεις ό,τι θες εσύ.

0: ένα πολύ ωραίο ιταλικό τραγούδι. Κάπως έτσι να ξεκινήσουμε την ημέρα τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις μουσικές μας, και θα πάμε σε διαφημίσεις για να γυρίσουμε πολύ γρήγορα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά, με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Για το γόνατο,
6: Αρθρολέν.
5: Για τη μέση,
6: Αρθρολέν.
5: Για τις αρθρώσεις,
6: Αρθρολέν.
5: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
6: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
7: Τάπα, τσούρο, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα. Και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνει?
11: Δυσγλυκινικό.
10: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
11: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, λέει ένας φίλος, λέει τον Τραμπ τρελό, λέει ψυχοπαθή. Για, υπήρξε πρέσβητα νικής 9 φορές στο Ιράν. Λέει για σώμα, 9 φορές.
14: Τι υπήρξε?
0: 9 φορές μπορεί να πήγες στην τουαλέτα την ημέρα λόγω προστάτη. Για 9 φορές δεν νικήσει στο Ιράν, εγώ το είδα.
14: Ναι.
0: Το έχει νικήσει καμία φορά. Συγγνώμη, δηλαδή.
14: Αυτό είναι το θέμα, γι' αυτό και λέμε, αναρωτιόμαστε τι θα γίνει παρακάτω.
0: Εγώ δεν κατάλαβα ποτέ γιατί έκανε αυτόν τον πόλεμο. Δεν το κατάλαβα. Δεν το έχω καταλάβει. Γιατί έμπλεξε την ανθρωπότητα σε αυτή τη διαδικασία. Είναι δηλαδή, παγκόσμια
14: τίποτα
0: ζημιά.
14: Δεν του λέει τίποτα η λέξη ανθρωπότητα. Δεν του λέει τίποτα.
0: Η λέξη Dallas.
14: Dallas είναι όλη τη ζωή. Και είναι καλό στο να βγάζει λεφτά, αν και λένε ότι τα τελευταία χρόνια υπήρξε το θαύμα που λεγόταν Τραμπ, που ήταν κυρίως στο real estate τη δεκαετία του 80, αλλά τα τελευταία χρόνια δεν ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένο στις business. Αλλά πίστεψαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι πάμφτωχοι, οι με φοβερά κοινωνικά προβλήματα, που ζουν σε τεράστιες γειτονιές φτιαγμένες από τροχόσπιτα, αυτοί πίστεψαν ότι με κάποιο τρόπο η Αμερική θα ξαναγίνει μεγάλη και ότι θα λυθεί το πρόβλημά τους και θα ζήσουν το αμερικάνικο όνειρο με τον Τραμπ. Αυτοί τον ψήφισαν και αυτοί είναι που λούζονται και περισσότερο τις συνέπειες, έτσι.
0: Ναι.
14: Γιατί κάποιος ο οποίος είναι πλούσιος, είναι δημοκρατικός, ζει στη Βοστόνη, δεν τον ενδιαφέρει και πάρα πολύ τι θα γίνει.
0: Μπορεί και να οικονόμησε.
14: Αυτοί που τον ψήφισαν, οι πάμφτωχοι, αμόρφωτοι, προβληματικοί άνθρωποι, που είναι, μιλάμε για εκατομμύρια, έτσι. Αυτή η φτώχεια που υπάρχει στην Αμερική δεν υπάρχει στην Ευρώπη. Και αυτή η κατάσταση δεν υπάρχει. Αυτοί λοιπόν υπέθεσαν ότι έχουν ελπίδες να ζήσουν το αμερικάνικο όνειρο και να τα αποτελέσματα.
0: Ναι, την πατήσανε.
14: Την πατήσανε big time, που λένε. Mm. Πέδες, λέει, οδηγώ μηχανάκι, φεύγω από τη δουλειά. Λέει για τα δικά σου που λες για τις λακκούβες, τέλος πάντων. Κοντά στο σπίτι είναι ένας δρόμος γαζωμένος από οπτικές ίνες. Τι το ήθελα. Τον πόνε στο νεφρό του, τέλος πάντων. Έτρεχα λέει σαν το Steve McQueen με την Triumph που τον κυνηγούσαν οι Γερμανοί στη μεγάλη απόδραση.
0: Μεγάλη απόδραση.
14: Υπάρχει ένα θέμα, αλλά όπως έχουμε πει εδώ η εκπομπή, θεωρεί ότι γίνεται για ιατρικούς λόγους αυτό με τις λακκούβες.
0: Μην ανησυχείτε, για το καλό σας.
14: Για το καλό σας είναι, ναι. Είναι και πώς το λένε, και μασάζ κάνει αυτό γενικότερα.
0: Όχι, και κατά πολεμπά την αυτεία, συνηθίζεις.
14: Συνηθίζεις, μετά δεν σε νοιάζει τίποτα.
0: Μετά, άμα μπει σε καράβι, πάει πιο.
14: Μπορείς να παρκάρεις μετά, άνετα. Καλημέρα, χθες έγινε εκδήλωση του Κουκουέ στο Άργος για το θάνατο του 20χρονου Τσιγκάνου. 20-30 άτομα ήταν, δεν ήταν. Ούτε οι εφεδρείες, μας γράφει εδώ πέρα, με Πακιστανούς που έχουν, δεν πήγαν. Τους βαρεθήκαμε, ό,τι και να λένε. Αριστεροί και δημοσιογράφοι δεν υπολογίζουν ότι ο λαός έχει ξυπνήσει.
0: Εμείς τι σχέση έχουμε τώρα?
14: Μας το ανέφερε ο άνθρωπος, έκανε ρεπορτάζ. Από τη δική του την πλευρά, έτσι, γιατί δεν υπάρχει αντικειμενικότητα στο ρεπορτάζ.
0: Όχι, εμείς τι φταίμε, δημοσιογράφοι τι σχέση έχουν?
14: Α, σου λέει επειδή υπάρχουν δημοσιογράφοι αυτού του χώρου, από ό,τι κατάλαβα.
0: Τι πιάνου χώρου?
14: Του χώρου. Του ευρύ χώρου. Μπορείτε να στέλνετε ό,τι θέλετε να μας πείτε στο Viber με SMS στο 6947-989-989, να μας παίρνει τηλέφωνο 212-214-800 ή να μας στείλετε και mail on air@alfaradio989.gr. Λακκούβες λέει, κι άλλοι μας γράφουν ότι θεωρούν ότι είναι ευεργετική κατάσταση. Πίσω από όλο αυτό βρίσκεται το Ισραήλ, Τάκη. Καλημέρα.
0: Πίσω από ποιο?
14: Ίσως αυτό που...
0: Όχι.
14: Κάποιοι μπορεί και να το υποστηρίξουν, ξέρεις, που είναι πολύ έτσι αντι-Ισραήλ. Όχι, μάλλον εννοεί για τον πόλεμο κατάσταση. Εντάξει, ναι, δεν βοηθάει. Δεν είναι ειρηνιστής ο Νετανιάου, που τον λένε Νετανιάου. Δεν είναι κανένας ειρηνιστής. Ο Μπίμπι, ναι, δεν είναι. Θέλει να στάζει το αίμα. Είναι αυτής της άποψης.
0: Είναι στάχτης.
14: Προκειμένου αυτός να γλιτώσει... Σου λέει δεν πάει να στάζει θέμα, δεν με νοιάζει καθόλου.
0: Αυτό σε κατάφερε να βρίζουν αυτό το λαό ο κόσμος που έχει υποφέρει τόσα.
14: Έχει πέρασει τα πάδινα, ναι.
0: Εντάξει, και όχι μόνο. Τους διώχνανε, τους καταστρέφανε, δεν ξέρω γιατί τέτοιο μίσος, αλλά.
14: Και μετά από 10 χρόνια ηρεμίας, έτσι.
0: Όχι, λέω γενικώς. Γενικώς ο τύπος.
14: Έχει τον. Ναι, υπάρχει τώρα αντι-Ισραήλ και αντι-εβραϊκό πλέον μέτωπο πολύ.
0: Κοίταξε, εγώ αντί. Σε
14: κακό
0: τίποτα
14: είναι αυτό.
0: Δεν είμαι. Αλλά
14: ούτε εγώ.
0: Αν δει κανείς τους χάρτες της περιοχής, θα δει πόσο έχουν αδικηθεί οι Παλαιστινοί. Τι να κάνουμε τώρα? Εγώ δεν μιλάω για τη Χαμάς και τους άλλους. Εγώ μιλάω για τον απλό πολίτη.
14: Εντάξει, έχουν κάνει και αυτοί λάθη, βέβαια. Και οι δύο πλευρές. Είναι δύο πλευρές. Εγώ φοβάμαι δεν θα μπορέσουν ποτέ να ζήσουν.
0: Όχι, δεν λέω ότι δεν έχουν κάνει λάθη. Αλλά πήγανε τσουπ και χώσανε το Ισραήλ εκεί.
14: Ναι.
0: Του κάνανε κράτος και απέτησε να πάρει όλη την περιοχή. Μα δεν γίνεται. Πώς
14: έπρεπε να βρουν ένα μέρος.
0: Οι άλλοι και περισσότεροι εδώ μεταξύ.
14: Ναι.
0: Δεν γίνεται. Λοιπόν, δεν είναι. Λοιπόν, σε μια χώρα που περνεί 57 νεκρούς λόγω έλλειψης ασφάλειας σε μέσο μεταφοράς, είδα πολλούς δημοσιογράφους να επικρίνουν τους λιμενεργάτες της Ραφίνας που απήγησαν επικαλούμενοι προβλήματα ασφάλειας επειδή η δικαιοσύνη έκρινε την απεργία παράνομη, υπεράσπιση των δικαιωμάτων των πλειοκτητών αφεντικών. Μάλιστα. Τι σχέση έχει, τι σχέση έχουν τα Τέμπη με αυτό τώρα? Τι σχέση έχουμε? Καμία σχέση δεν έχουν. Ορίστε.
15: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πώς είδες Νικήτα Κακλαμάνη χθες? Βασικά δεν τον είσαι εκείνη ώρα, είχες εκπομπή και λες για τις για τα, πώς το είπες, τις καρναβαλικές μουτσούνες.
1: Ναι.
0: Το συνεχίζει αυτό ο κύριος Κακλαμάνης, λέει ότι είναι μια διέξοδο στην τοξικότητα το να μιλήσει ο λαός.
1: Να πει τι ο λαός?
0: Να πει στην κάλπη, δεν λέει, βάζει το χαρτάκι στην κάλπη.
1: Ναι. Δεν ξέρω, εδώ έχει μπερδευτεί το πράγμα πάντως.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, άλλοι λένε ότι θα κάνει εκλογές το Σεπτέμβριο.
0: Ναι.
1: Άλλοι λένε ότι θα κάνει τον Οκτώβριο. Την κολοκυθιά παίξουμε τώρα. Ας κάνει όποτε θέλει, να μην τις κάνει νωρίτερα, να μην τις προκηρύξει νωρίτερα από τις 10 Σεπτεμβρίου. Αυτό έχει σημασία. Να κάνουμε εμείς διακοπές, να
0: φτάσουμε
1: καλά.
0: Αυτό είναι σίγουρη.
1: Και ας κόψει το λαιμό τους μετά. Με νοιάζει μένα από ό,τι θα κάνει εκλογές, την τελευταία ανάλυση. Όποτε νομίζω θα κάνουν. Εκλογές γίνονται κανονικά. Κανονικά γίνονται κάθε 4 χρόνια. Ναι. Αυτό πρέπει να ξέρουμε. Ποιοι λόγοι συντρέχουν αυτή τη στιγμή εθνικοί? Ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι εθνικοί που επιβάλλουν να γίνουν εκλογές? Τώρα δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν, ούτε μνημόνια έχεις, ούτε οικονομικά, ούτε τίποτα, ας πούμε, με βάση αυτά που λέει η κυβέρνηση. Κατά σήμερα με τι πρόσχημα θα πάει σε πρόορες εκλογές? Εγώ θα τους κράξω
0: αν
1: πάνε, κάνουν πρόορες
0: εκλογές. Υπάρχει γιατί... εθνικός λόγος? Δεν υπάρχει
1: ένας εθνικός λόγος. Τώρα το θέμα της Τουρκίας είναι 500 χρόνια αυτό. Δεν είναι καινούργιο δηλαδή, ούτε οι γαλάζιες πατρίδες και όλες αυτές τις παπαγίες που λένε οι Τούρκοι.
0: Ναι, αυτό είναι και λόγος να σκεφτείς διπλά, πρέπει να πας εκείνο το timing.
1: Μα δεν μπορείς να πας, δηλαδή πώς θα πάει σε εκλογές, δηλαδή δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, Μιχάλης Παπαδόπουλος από το γνωστό site The Fact. Καλημέρα κύριε Μιχάλη.
2: Καλημέρα.
1: Ο Μιχάλης είναι και γιατρός, να πω έτσι, πέρα από δημοσιογράφος. Σωστά.
0: Γλάνθοχειρουργός.
2: Ναι.
1: Γλάνθοχειρουργός.
2: Ναι. Είμαστε κάπως οι γιατροί που έχουμε ασχοληθεί, άλλοι με την πολιτική, άλλοι με τη δημοσιογραφία.
1: Ναι.
0: Άρα το εξασκείς αυτό ή δεν?
2: Το εξασκούσα ως πλήρες επάγγελμα Αθηναίδα μέχρι το 2003.
0: Ναι.
2: Όπως έχει γράψει και ο Όσκαρ Ουάιλντ, όταν στη ζωή συγκρούεται η καρδιά με τη λογική, στο τέλος κερδίζει πάντα η καρδιά. Το θέμα είναι πότε θα το παραδεχθείς. Εγώ το παραδέχτηκα το 2003 και έτσι ήρθα στη δημοσιογραφία.
1: Ας πρόσεχες. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, τι βλέπουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, τι βλέπουμε στο Τσίπρα? Για λέγε.
2: Ο Τσίπρας καταρχάς νομίζω ότι συνεχίζει πολύ δυναμικά. Και οι τελευταίες τάσεις της MRB, τις οποίες τις είδαμε όλοι, και οι δημοσκοπήσεις, είδαμε δημοσκόπηση της GPO. Χθες, Τάκη, είδαμε και μια δημοσκόπηση, δεν θυμάμαι δυστυχώς το όνομα της εταιρείας, απολογούμε, ειδικά στο νομό Αχαΐας, το λέω γιατί και οι δύο έχουμε τις ρίζες μας από τον νομό αυτό, όπου είδαμε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να είναι σε απόσταση μόλις 3,5 μονάδων στο νομό
1: Αχαΐας. Μη σου κάνει εντύπωση.
2: Ναι.
1: Αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη στο νομό Αχαΐας, κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Μη σου κάνει εντύπωση.
2: Υπάρχει όμως ένα λάθος τώρα, Τάκη, στη δημοσκόπηση.
1: Όχι, επειδή αυτό το ξέρω τώρα.
2: Ναι. Υπάρχει ένα λάθος στη δημοσκόπηση αυτή. Πρώτον, ότι το κόμμα Τσίπρα φαίνεται πλέον ότι κερδίζει καθαρά τη μάχη της εκπροσώπησης του προοδευτικού χώρου, ξεκάθαρα. Γιατί νομίζω ότι ο νομός Αχαΐας δίνει πάντα ένα στίγμα για το ποιο είναι το κόμμα που ηγείται στον προοδευτικό χώρο.
1: Αυτό είναι αυτό.
2: Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι ότι η ίδια δημοσκόπηση έλεγε ότι το προβάδισμα τριών μονάδων της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στην Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα αυτή τη στιγμή γίνεται ισχνό εντελώς, δηλαδή σχεδόν δεν μετριέται, στο 0,3% εφόσον κατέβει το κόμμα Σαμάρα.
1: Καλά,
2: αυτό το καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να έχει μια γενικότερη προβολή.
1: Θα σου δώσω ένα κατά. Αυτό είναι, που λένε είναι λάθος. Γιατί ξέρω τον νομό και τους ανθρώπους καλά. Ο Σαμαράς στην Αχαΐα δεν πρόκειται να πάρει τίποτα. Ούτε την ψήφο του δεν θα πάρει. Στην Αχαΐα ειδικώς. Είναι περίεργα τα πράγματα. Εκεί πέρα, όταν γινόντουσαν εκλογές επί κανονικές συνθήκες, επί Ανδρέα Παπανδρέου, Καραμαλή, αργότερα με Σιμίτη, με Νέα Δημοκρατία.
2: Στεφανόπουλος.
1: Καλά, εντάξει. Ναι. Να ξέρεις ότι εκεί το Πασόκ τους έλειωνε, τους πάταγε. Έπαιρνε 48-50%. Δεν ήταν αστεία. Δεν ήταν. Και όταν πρώτη φορά ήρθαν σχεδόν ισοπαλία, η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τις εκλογές. Είναι ένας νομός που το έχω παρακολουθήσει πάρα πολλά χρόνια. 30 χρόνια. Δεν ξέρω ακριβώς τι κάνουν. Αυτή τη στιγμή θα σε δικαιώσω σε αυτό που είπες. Έχει μεταφερθεί το προοδευτικό κομμάτι στον Αλέξη Τσίπρα. και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και ό,τι άλλες μικρές ομάδες υπήρχαν εκεί πέρα. Πάνω αυτοί θα τους καταπιεί ο Αλέξης Τσίπρας με το Ελλάς εκεί πέρα.
0: Αυτό κάτι είπε η Ρένα Δούρου για ΠΑΣΟΚ συνεργασία.
2: Νομίζω ότι η Ρένα Δούρου αυτό το οποίο είπε είναι για να τα βάλουμε σε μια τάξη για την Ελλάδα. Είδαμε χθες δύο εμφανίσεις. Ναι. Είδαμε το πρωί του Παύλου του Πολάκη στο Μεγά.
1: Μισό λεπτό να τον ακούσουμε. Να τον ακούσουμε. Ναι, ναι. Να τον ακούσουμε.
3: Να σας λέμε υποψήφιο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Ναι, γιατί σας ακούγεται παράξενο.
0: Όχι,
3: το περιμέναμε.
4: Ξέρετε πολλούς καλύτερους.
3: Το έχουμε ξαναπεί και στο παρελθόν.
4: Περάσαμε μια πάρα πολύ άσχημη φάση, στην οποία κανείς δεν είναι ευτυχισμένος. Και βασικά περάσαμε το εξής. Είχες εδώ και δύο μήνες μια κεντρική επιτροπή και ένα πρόεδρο σε ένα κόμμα που κυβέρνησε όπως λέτε, το οποίο βγαίνει με απόφαση του και λέει θα στηρίξω ένα άλλο κόμμα. Αυτό δεν έχει υπάρξει στην παγκόσμια πολιτική ιστορία.
5: Που δεν σας θέλει κιόλας.
4: Ακριβώς.
5: Δεν ανοιχτό.
4: Λοιπόν, δεν έχει υπάρξει στην παγκόσμια πολιτική ιστορία τέτοιο προηγούμενο. Και μάλιστα, όταν από το άλλο κόμμα, την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, έχεις μια καθαρή τουλάχιστον δημόσια εκφώνηση, η οποία λέει ότι κοιτάξτε, δείτε, εγώ φτιάχνω αυτό. Έτσι πιστεύω, αυτό εγώ κατέληξα ότι έκλεισε ο ιστορικός κύκλος των Αλωνών και ανοίγω εγώ τον ιστορικό μου κύκλο εκεί. Εντάξει, αυτό κρίνεται, θα πούμε και γι' αυτό αν έχουμε χρόνο, αλλά σκίσου λέει ότι αν θέλετε να έρθετε, θα παραιτηθείτε και θα έρθετε σαν μονάδες. Mm-hmm. Εγώ δεν κουβεντιάζω με κόμματα. Mm-hmm. Όταν έχεις να σου λέει αυτό το πράγμα.
5: Δικαιωμάτων.
4: Και να σου ανεβάλουν στον εξώστη κτλ. Και εσύ να λες, όχι, πάμε εμείς να στηρίξουμε εκεί. Αυτό είναι ο ορισμός της αναξιοπρέπειας, ο ορισμός του ξεφτυλικιού και εξηγεί και το γιατί δημοσκοπικά ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Λοιπόν, αυτά είπε μεταξύ των άλλων.
0: Περί ξεφτυλικιού.
1: Το ξεφτυλικιού, μ' άρεσε η φράση.
2: Κλείνεται.
1: Ναι, το ξεφτυλίκι του ξεφτυλικιού, ο ξεφτυλίκι. Τα ξεφτυλίκια των ξεφτυλικιών, ο ξεφτυλίκια. Γεια, συνέχισε.
2: Ναι. Αυτή ήταν η εμφάνιση του Παύλου Πολάκη. Ο Παύλος Πολάκης μπέρδεψε λίγο τα πράγματα με την έννοια ότι βιάστηκε να πει ότι αυτός θα είναι υποψήφιος για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Μετά είπε ότι σε αυτή τη φάση είναι υποψήφιος για την κοινοβουλευτική ομάδα, για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Η Ρένα Δούρο, αυτό το οποίο τελικά έκανε χθες το βράδυ στο Action 24, ήταν να ανακοινώσει την υποψηφιότητά της για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Προτιμά να είναι πιο θεσμική Αθηναίδα η Ρένα Δούρου και γνωρίζω ότι το όταν και αν αποφασίσει να, και να θέσει την υποψηφιότητα, που είναι κοντά σε αυτό, ομολογώ το ρεπορτάζ αυτό λέει, στο να θέσει την υποψηφιότητα όταν θα έρθει η ώρα για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό θα το πει πρώτα απ' όλα στα όργανα, φαντάζομαι στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ και μετά θα βγει να το ανακοινώσει στα κανάλια. Είναι δύο διαφορετικές σχολές σκέψης.
0: Ναι.
2: Για να πάω και στην ουσία του ερωτήματος και αυτό που θέλω να δούμε και οι ακροατές μας. Είναι εντελώς διαφορετικές σχολές σκέψης για όσους ξέρουμε τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης με τη Ρένα Δούρου. Η Ρένα Δούρου έχει μια διαδρομή μακριά μες στο ΣΥΡΙΖΑ, πολύ πιο μακριά από τον Παύλο Πολάκη. Ο Παύλος Πολάκης ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ γύρω στο 2011-2012, νομίζω κάπως έτσι ήταν σε άλλους χώρους αριστεράς τότε. Η Ρένα Δούρου Αθηνά ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ από τότε που ήταν παιδί 16 χρονών, δηλαδή τώρα να μην πούμε και ηλικία, είναι και γυναίκες. Στις γυναίκες όπως είναι το θέμα της ηλικίας.
0: Θα πούμε ότι είναι πολύ νέα.
2: Ναι, είναι πολύ νέα ακόμα βέβαια, εννοείται στην ηλικία με τον Αλέξη Τσίπρα, είναι για γενιά, με τον Νίκο τον Παπά και μια σειρά άλλων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Θα ακολουθήσει ένα πιο θεσμικό δρόμο. Πιο θεσμική η Αθηναίδα, επειδή ρώτησες, είναι η Ρένα Δούρου και στην πολιτική εκφορά του λόγου της. Τι εννοώ. Όταν μιλάει Αθήνα, είπε κάτι για το ΠΑΣΟΚ. Ισχύει. Είπε και για την αριστερά. Ισχύει και για την αριστερά. Είναι δυνατόν ποτέ, για να μιλήσουμε τώρα με όρους πολιτικού ρεαλισμού, να υπάρξει ποτέ σύμπτυξη σε ένα χώρο του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Αριστερά, με γέφυρα το ΣΥΡΙΖΑ? Προφανώς δεν είναι. Για να μιλήσουμε με καθαρά πολιτικούς όρους. Ένας όμως άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να κατεβάσει ένα ολοκληρωμένο πολιτικό σχέδιο διεύρυνσης όσο είναι δυνατόν ενός χώρου, είναι προφανές ότι εφόσον ανοίξει τον πολιτικό χώρο, αυτό το πρόγραμμα είναι προς όλες τις κατευθύνσεις. Αν είναι μονοδιάστατο, τότε δεν είναι πρόγραμμα διεύρυνσης, είναι απλώς αυτό που έκανε ο Σοκράτης Φάμπλος στην προηγούμενη περίοδο. Είναι πρόγραμμα συγκόλησης, αν θέλεις, της σύμπτυξης.
0: Ναι.
2: Είναι διαφορετικές σχολές σκέψης. Αυτό πάω να σου πω.
0: Ναι.
2: Ο Πάνος ο Πολάκης έχει μια άλλη σχολή σκέψη, η οποία είναι είμαστε εμείς μόνοι μας και όποιος θέλει ομοίως εμάς έρχεται από πίσω μας.
0: Ναι.
2: Είναι μια τελευταία άλλη σχολή σκέψης. Θα έλεγα ότι ο Πάνος ο Πολάκης επαναφέρει, ακούγοντας και τη συνέντευξη στο Μέγα, και έναν αγώνα ο οποίος αποδείχθηκε την προηγούμενη περίοδο ότι δεν έδωσε ωφέλη στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή τώρα το να βγαίνεις και να κάθεσαι και να στοχοποιείς σε επιχειρηματικούς ομίλους, να στοχοποιείς, ξέρω εγώ, δεν ξέρω εγώ τι, Χωρίς όμως ένα ουσιαστικό σχέδιο το οποίο να δείχνει γιατί το κάνεις.
0: Αυτό που περιγράφεις, πιστεύεις ότι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, είναι κάτι το οποίο συζητιέται, το έχουν καταλάβει, ξέρουν ότι σε όποιους αρέσει ο Πολάκης έτσι είναι. Αλλά ότι αυτή είναι η επίδραση που έχει.
2: Αθηνά, είδα κάνει ένα πολύ μεγάλο ρόλο το ρόλο των 1 εκατομμυρίων δολαρίων. Το ποιοι είναι οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Γιατί οι δημοσκοπήσεις τους βρίσκουν στο κάτω από 1%, για να λέμε για την αλήθεια. Αυτό το οποίο λένε οι δημοσκόποι είναι ότι δίνουν και κάτι παραπάνω. Όπως δίνουν και στη Νέα Αριστερά κάτι παραπάνω, αυτό που πραγματικά βρίσκουν, γιατί φοβούνται ότι κάνουν στατιστικό λάθος. Γιατί σου λέει δεν μπορεί ένα κόμμα που είχε 24 βουλευτές, βέβαια ήδη δεν μειούμενοι, και νομίζω ότι μέχρι τέλος της εβδομάδας θα έχουμε μείνει κανένα δεκαριά στην κοινωνική ομάδα, ίσως όχι και τόσοι, με τις ανεξαρτητοποιήσεις. Σήμερα θα έχουμε άλλες ενδεχομένως άλλες 2-3 ανεξαρτητοποιήσεις, ίσως και παραπάνω. Mm. Και μέχρι την Παρασκευή νομίζω θα ολοκληρωθεί ένας κύκλος περίπου 14 ανεξαρτητοποιήσεων βουλευτών στο ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ είναι και το ερώτημα. Αυτό που είπε ο Παύλος Πολάκης, Αθηναϊδά. Είπε ο Παύλος Πολάκης ότι αυτό το οποίο βλέπαμε στο κάτι φάμελο ήταν κάτι πρωτοφανές. Ήταν. Mm. Απ' την άλλη πλευρά όμως φαίνεται ότι η κοινωνική ομάδα στήριζε πλήρως αυτό το σχέδιο του στο κάτι φάμελο και το αποχωρεί.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Υπάρχουν πολλά. Άρα το ερώτημα είναι τελικά αυτός ο περίφημος παράγοντας χ που λέγεται σήμερα ψηφοφόρο του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν και αν υπάρχουν. Με ποια ακριβώς πλευρά είναι, όπως είπε.
0: Ναι. Εγώ να βάλω και μπορεί να τους προσελκύσει η Ρένα Δούρου ή ο Παύλος Πολάκης. Να προσελκύσει κάποιους που δεν είναι τώρα εκεί.
2: Θα σε βοηθήσω. Θα σου πω την εκτίμηση μου από τα όσα αφήνω να κάνω ρεπορτάζ στο ΣΥΡΙΖΑ, όσο ξέρω από το χώρο. Πάντα εκτίμηση. Η Ρένα Δούρου είναι ικανή. Μάλλον νομίζω ότι η πολιτική εκφορά του λόγου της Ρένα Δούρου, αν θες το σχέδιό της, είναι ένα σχέδιο το οποίο θα μπορούσε να κουμπίσει ενδεχομένως σε μερικούς παραδοσιακούς ψηφοφόρους της αριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι έχουν παραμείνει στο χώρο, ή εν πάση περιπτώσει είναι με το ένα πόδι μέσα, με το ένα πόδι έξω, θα μπορούσε κάποιος από αυτούς να τους κρατήσει. Ενδεχομένως η Ρένα Δούρου μπορεί να κάνει και κάποια συζήτηση με πρόσωπα, ακόμα και με κλίματα της νέας αριστεράς. Ξέρουμε ότι έχει καλές σχέσεις, προσωπικές σχέσεις και πολιτικές, και πολιτικό διάλογο ανοιχτό με πολλά στελέχη κορυφαία της νέας αριστεράς. Θα μπορούσε να προσελκύσει ενδεχομένως σε κάποιους αριστερίζοντες πασοκογενείς ψηφοφόρους, οι οποίοι δεν κινούνται και αυτοί έτσι λίγο χαλαρά ως προς το κόμμα τους, για να σου λύσω και το ερώτημα που είπες πάλι για το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Θα μπορούσε, πολύ μικρό κομμάτι θα μπορούσε ενδεχομένως. Σίγουρα δεν μπορεί να δουν να προσελκύσει εκείνο το κομμάτι το οποίο στο χέρι του Παύλου Πολάκη, το κομμάτι το αντισυστημικό που του αρέσει να ακούει,
0: ναι,
2: αντισυστημικό,
0: ναι, ναι,
2: πολιτικό λόγο.
1: Μισό λεπτό από μια είδηση όμως, με συγχωρείτε. Έφυγε από τη ζωή η Μάρο Κοντού σε ηλικία 92 ετών. Ήταν ένα πρόσωπο
0: πολύ αξιοπρεπές,
1: έφυγε
2: σύμβολο
1: του ελληνικού κινηματογράφου της εποχής, βέβαια. 92 ετών.
0: Μόνο με καλά πράγματα την έχουμε
1: συνειδητοποιήσει. Μόνο. Δεν είχε δώσει δικαιώματα για
2: καραγκιόζη. Σε μεγάλες επιτυχίες, έτσι, σε πολύ μεγάλες επιτυχίες και δίδασε τεράστιους πρωταγωνιστές του
1: ελληνικού. Ναι, μην ξεχνάμε το χόρν που παίξανε στο Αλίμονο στους νέους.
2: Καταπληκτικό.
1: Ήταν μια καταπληκτική.
2: Και κανατραγουδίσει και ντουέτο, το φοβερό κομμάτι, έτσι.
1: Βέβαια, ναι. Ιάκου. Άκου, Μιχάλη.
2: Ακούω,
1: και συνεχίζουμε.
2: Ναι.
1: Άκου και συνεχίζουμε.
2: Ναι.

0: Λοιπόν, πήρα μια γεύση, θα τα πούμε και αργότερα για την παρακολουθού. Για να ολοκληρώσουμε, Μιχάλη, ο Τσίπρας πότε θα ανακοινώσει ένα δομημένο πρόγραμμα, να μας πει, γιατί κατά καιρούς βγαίνουν...
1: Το Αλέξη Τσίπρα θα ανακοινωθεί στη ΔΕΦ, νομίζω, και θα είναι πραγματικά, δηλαδή με την έννοια θα είναι και κοστολογημένη και τελευταία λεπτομέρεια, ώστε να μην υπάρχουν και τα τροτά σημεία να δέχεται, ας πούμε, πλήγματα, ότι αυτό δεν έχει κοστολογηθεί, το άλλο δεν έχει κοστολογηθεί. Νομίζω όμως ότι ήδη σε μεγάλο βαθμό σταδιακά και κλιμακωτά ανακοινώνει την ώρα του χρόνου. Δηλαδή, χθες στην Λέσβο που πήγε και μίλησε με τους κτηνοτρόφους, μεγάλο το κόρμα στο νησί, στη Λέσβο, Ρωτάκη, με τους κτηνοτρόφους, το ξέρεις, ίσως η Λέσβο να έχει πληγεί και περισσότερο από όλα τους χώρους της Ευρώπης.
0: Τους είπε ότι θα το λύσει, φαντάζομαι.
1: Μίλησε με τους κτηνοτρόφους, είπε πολλά πράγματα. Είπε 7 μέτρα. Για το πρόβλημα που υπήρχε με τον αυτόδη πυρετό, νομίζω σιγά σιγά κλιμακωτά θα τα αναπτύξει.
0: Θα τα λέει.
1: Θα τα ξεκινήσει για αυτά τα θέματα του προγράμματος. Νομίζω το πιο μεγάλο στοίχημα, για να σε βοηθήσω αυτό, είναι το να μπορέσει ο Αλέξης Τσίπρας να οργανώσει το νέο κόμμα σε περιοχές που ακόμα έχει μαύρες τρύπες. Σε περιοχές όπως είναι η Βόρεια Ελλάδα, που ακόμα δεν έχει το κόμμα αυτό, αν θέλει, τη διείσδυση που έχει, για παράδειγμα, στο Λεκανοπέδιο, όπως είπες, στην Αχαΐα ή στην Πελοπόννησο ή σε άλλους νομούς. Ιδιαίτερο βάρος θα ρίξει, από ό,τι γνωρίζω, το καλοκαίρι και στην Κρήτη. Η Κρήτη είναι μια άλλη μεγάλη περιοχή που κρίνει σε μεγάλο βαθμό και το κάθε φορά και τα εκλογικά αποτελέσματα. Ξεκίνησε αυτό που ξεκίνησε στο Βόρειο Αιγαίο, που πάντα είχε και εκεί ο ΣΥΡΙΖΑ παλιά, όταν ήταν ο Αλέξης Τσίπρας, μια μαύρη τρύπα. Θα το εντείνει και νομίζω ότι βέβαια και πάντα η προσοχή που θα είναι στη Βόρεια Ελλάδα. Στην Άνθα Θεσσαλονίκη πηγαίνει καλά και άλλες περιοχές ακόμα είναι λίγο πιο πίσω, πρέπει να επιταχύνει.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη μου. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ήταν ο Μιχάλης Παπαδόπουλος, ο διευθυντής του The Fact, του γνωστού site, που έχει εγκυρότητα το ρεπορτάζ από το χώρο της αριστεράς. Διαφημίσεις.
3: Αλφα Πάτρας 94,4
4: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
5: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
4: Δεν είσαι μόνη. Μίλησε μας.
5: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
4: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
6: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό.
7: Ασύγχρονο.
8: Που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
8: Ρωμαίο Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας.
7: Χωρίς καμιά ντροπή.
8: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
7: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
8: Τρεχάτε για να δείτε.
9: Τρίτη 21 Ιουλίου. Παμπελοποννησιακό στάδιο.
10: Ο Χρήσος και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58. Και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
11: Στην Ιαλοτομή, χαρακτηριστικά πως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Ιαλοτομή, εφαρμογές Ιαλοπινάκων. Ιαλοτομή.gr.
12: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, μιλάνε πολύ για το παιδάκι αυτό ναι, που σκοτώθηκε από τις σφαίρες των αστυνομικών στο Άργος, νομίζω.
2: Ναι.
0: Του ρίξαν διάφορα μπινελίκια, διάφορα κόμματα από τη δεξιά μέχρι την αριστερά. Εντάξει, τώρα κάπου του δημάρχου, εννοώ, ο οποίος είναι ανοησίες, είπε. Εντάξει, ναι. Ο άνθρωπος είναι, έχει σαν πεπόνια, χαλασμένος. Πεπόνια αργήτικα, τα ξέρεις αυτά. Δεν μου αρέσουν εμένα. Να πάει στα μαλλιά, να φας πεπόνι, να σου φύγει το ζαλιστής. Εντάξει. Λοιπόν, έφυγε από τη ζωή, όπως είπαμε, Μαροκοντού, σε ηλικία 92 ετών. Προσωπικότητα, μεγάλη προσωπικότητα. Δεν έδωσε, όπως είπες, κανένα δικαίωμα για τίποτα, έτσι.
2: Υπήρξε καλονή από την πολύ μικρή ηλικία που ήταν γνωστή, γιατί αυτοί οι άνθρωποι γίνανε γνωστοί όταν ήταν εξαιρετικά νέοι, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Και πάρα πολύ ωραία κυρία μέχρι τα βαθιά της γεράματα. Ναι. Δηλαδή όλοι λέγαμε, κοίτα τι ωραία γυναίκα που παρέμεινε, σε μια εποχή όπου υπάρχει πολύ πλαστική, πολλά φτιαγμένα πρόσωπα, παρέμεινε πολύ όμορφη και πολύ αριστοκρατική κυρία.
0: Πάντως το όνομά της ήταν Μαριάνθη Κοντού, είχε αλλάξει το επιτετό της, η οποία ήταν ψηλή.
2: Για την εποχή είναι πολύ.
0: Πάρα πολύ ψηλή, και τώρα ψηλή. Ήταν γεννήθηκε το 1934 στις 21 Ιουνίου, ακριβώς 92 ετών, έφυγε από τη ζωή και είχε παίξει πάρα πολλές ελληνικές ταινίες. Θα ξεχωρίσω το «Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη», το θυμόσαστε.
2: Ναι, ναι, ναι, τι ωραία.
0: Και τα «Κίτρινα γάντια». Εντάξει, ήταν. Το «Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη» ήταν φοβερή ταινία, όπως και τα «Κίτρινα γάντια». Και ήταν στο Κουκάκι γεννήθηκε, κυρία. Έτσι. Ήταν και δραματική και κομική παρουσία. Ναι. Το έγκλημα στο Κολωνάκι, μια τρελή οικογένεια, ο Ρωμιός έχει φιλότιμο, γοργόνες και μπάγκες, πολλά. Και ήταν στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, είχε από το 90 ασχοληθεί με την πολιτική και εξελέγει και πρώτη βουλευτής Αθηνών, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι.
0: Είχε δηλώσει ότι δεν απέξε παιδιά χωρίς να το αντιμετωπίζει ως αποθυμένο. Εντάξει, είναι από μια τελευταία, ίσως μια από τις τελευταίες
2: οι
0: μεγάλες κυρίες του ελληνικού κινηματογράφου και της εποχής δεκαετίας του 60, που άνθησε ο ελληνικός κινηματογράφος. Μετά ήρθε ο βοβός κινηματογράφος στην Ελλάδα μετά το 60 με τον Αγγελόπουλο.
2: Λέω και εγώ τι λέει, σε κοιτάζω.
0: Μετά ήρθε ο βοβός, ναι.
2: Πολύ σημαντικό.
0: Στην Ελλάδα ήρθε αργά ο βοβός κινηματογράφος. Ήταν ο μιλούσε ταινίες πρώτα, μετά με τον Αγγελόπουλο μου γκαθήκαν όλοι.
2: Εντάξει, πρέπει τώρα να πούμε κάτι για να τα ισοπεδώνουμε. Ότι υπήρχε η ανάγκη για ένα συμβολισμό κάποια εποχή. Μετά έπαψε να υπάρχει ανάγκη. Η Μουγκαμάρα συνεχίστηκε.
0: Ωραία, εδώ λέμε
2: πολιτικό
0: πήγαινε στην ταινία και πάθαινε σε κοκομπλόκο.
2: Εντάξει, επειδή κατέβαινε ο αντάρτης τώρα πολύ ωραία.
0: Όχι ρε εσύ, επειδή
2: κατέβαινε. Να μην κατέβει.
0: Δεν ήταν αντάρτης, κυνηγός ήταν.
2: Α, ναι, σωστά, μπράβο.
0: Και σε άλλες ταινίες, ναι. Έβλεπες να πούμε, πέθανε όμως ο Κατράκης από τον έφαγε υγρασία να πούμε. Εντάξει, δεν άφησε ηθοποιό για ηθοποιό,
2: τον είχε καθάρισε.
0: Όλους, εντάξει. Γιατί στο Μελισσοκόμο, μέλισσες δεν είδα.
13: Και με πατήσεις. Δεν με ξέρεις καλά εμένα. Σε βάζω κάτω και σε πατάω εγώ, κύριε Κοκομίκου. Σε πατάω και σε σκίζω σε σαρδέλα.
14: Ωι, για να σου πω.

0: Όσο δεν έχει πει για τηλεόραση, έπρεπε να πάει να πληρώσει να δει την ταινία του. Άρα η ταινία έπρεπε να είναι καλή. Έτσι.
1: Ναι.
0: Να είναι προσεγμένη. Εντάξει, άλλη εποχή, αλλά είναι φοβερή περίπτωση Μάροκο. Δηλαδή δεν υπήρχε ένας λόγος να την αντιπαθεί ένας άνθρωπος. Δεν είναι εύκολο τώρα το ζωή.
1: Όχι,
0: δεν είναι καθόλου. Δεν είχε εμπλακεί ποτέ σε ιστορίες, δεν είχε πει κακίες. Που ξέρεις, πολλοί άνθρωποι μεγαλώνοντας, επειδή έχουν τις πικρίες τις δικές τους,
1: ταχώνουν στους άλλους.
0: Ταχώνουν στους άλλους και λες τώρα τι κρίμα. Ποτέ, λοιπόν, όχι. Ήταν πολύ εντάξει.
1: Κύριε Τάσο, έχουμε το τραγούδι που τραγούδισε, το αυθεντικό που τραγούδισε στο Αλίμονο στους Νέους με τον αείμνηστο τεράστιο ηθοποιό, τον Τάκη τον Χόρν, ο οποίος κατά την κρίση μου ήταν και είναι από τους κορυφαίους που έχουν περάσει από το θέατρο και τον κινηματογράφο στη χώρα μας. Δεν πρόλαβε να παίξει Αγγελόπουλο, αλλά εντάξει.
0: Δεν θα έπαιζε ποτέ.
1: Νομίζω πως ναι.

0: Λέει ο Θοδωρής ο Νικολάου ότι είναι ντροπή, λέει, για την αναφορά και το χιούμορ στον Αγγελόπουλο. Γιατί λογοκρισία έχουμε, χούντα έχουμε. Σιγάρε, δεν μιλάμε για τον άνθρωπο, για τον σκηνοθέτη μιλάμε.
1: Δεν είπαμε και κάτι.
0: Όχι, ένα λεπτό. Εμένα δεν μ' άρεσε ο Αγγελόπουλος. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν μ' άρεσε. Αυτό ήταν βοβό κινηματογράφο.
1: Ναι,
0: δεν μ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε. Πώ θα γίνει δηλαδή. Έχω να πω κουβέντα για τον Μπουλμέντι, για τη μεγάλη ταινία που έκανε την πολιτική κουζίνα. Που με μεγαλύτερη τη πράξη ταινία που έχει κάνει στον ελληνικό κινηματογράφο. Μου κάνετε πλάκα τώρα. Και το 1924. Και το είδες.
1: Ναι.
0: Δεν το είδα. Με την άκρη. Ναι,
1: ευτυχία. Καλό. Την ευτυχία.
0: Πάντα ευτυχία.
1: Φοβερές ταινίες.
0: Αν μου πεις τώρα πήγαινε τώρα να πούμε. Μπύρι.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.
3: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή.

0: τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
0: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
3: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
4: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
5: Από του Bost την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: ασύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας.
5: Χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
6: Τρεχάτε για να δείτε.
7: Τρίτη 21 Ιουλίου, Παμπελοποννησιακό στάδιο.
8: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
9: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
10: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
11: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
12: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
11: Δεν είσαι μόνη. Μίλησε μας.
12: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
11: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
7: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Ο Χρυσός και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
14: Θα βρεθεί στο επίκεντρο της σημερινής και τελευταίας συνεδρίασης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Με τις καταθέσεις της πλευράς των καταγγελόντων συνεχίζεται σήμερα στο εφετείο Αθηνών η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη. Ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου έχει καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό σε κάθριξη 12 ετών με αναστολή στην έφεση. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος της πλατείας της Αγίας Παρασκευής, με αποτέλεσμα ένας 20χρονος διανομέας να χάσει τη ζωή του. Η μηχανή στην οποία επέβαινε ο νεαρός συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε 29χρονος. Σωρός γυναίκας εντοπίστηκε να επιπλέει εντός του καναλιού στον Ισθμό της Κορίνθου. Φως τα αίτια θανάτου αναμένεται να δώσει ιατροδικαστική εξέταση, ενώ όλα τα ενδεχόμενα εξετάζονται. Συνελήφθη άνδρας για τη φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης. Όπως διαπιστώθηκε, η πυρκαγιά προκλήθηκε από σπινθήρες κατά τη διάρκεια εργασιών για την κατασκευή περίφραξης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κάλυμνο, Κό και Κρήτη. Στον διεθνή χώρο και πάλι, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και δύο ακόμη αγνοούνται στον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο, αφού το σκάφος στο οποίο επέβαιναν συνολικά 19 άνθρωποι βυθίστηκε. Τρία άτομα που τραυματίστηκαν κατά την πτώση τους στο νερό μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 απόψε, ο δεύτερος ημιτελικός του Μουντιάλ. Αγγλία και Αργεντινή διεκδικούν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Χθες η Ισπανία επικράτησε με 2-0 της Γαλλίας και προκρίθηκε στον τελικό της διοργάνωσης. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά και πάλι κοντά σας, ο Τάκης Χατζής και η Αθηνά Ισνέγκα.
15: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
16: Γενικά, αίθιο καιρό περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βορειάδες θα φτάσουν τα 5 υποφορές στο Νοτιοβοϊκό και τα 4 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 32 στα βόρεια προάστια. Στους 33 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Λίμνο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, καιρός θα είναι γενικά αίθριος, μετά το μεσημέρι στα επιρροτικά, κυρίως στα βόρεια και ορεινά, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 υποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 37 με 38 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 34 βαθμούς.

0: Λοιπόν, εγώ θέλω να ξέρω πώς χαρακτηρίζουν όλους αυτούς του ΣΥΡΙΖΑ που φεύγουν και πάνε στον Τσίπρα. Αυτοί δεν είναι αποστάτες? Ρωτάω.
1: Ναι.
0: Αποστασία δεν είναι αυτό?
1: Είναι.
0: Όταν φεύγεις από το ένα κόμμα και πας στο άλλο. Αποστασία δεν λέγεται? Για να ξέρω δηλαδή πώς χαρακτηρίζεται αυτό. Λέγανε αποστάτη τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Γιατί το κολλήσανε τότε. Και αυτό τώρα έτσι λέγεται. Για να μας το εξηγήσει ο κ. Τομπονέρας. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά, κύριε Τομπονέρα. Εσείς είστε πλέον στον αρκετό καιρό τώρα στον κύριο Τσίπρα.
1: Από τους πρώτους.
0: Από τους πρώτους που πήγατε. Δεν είναι αποστασία αυτό που κάνουν, που φεύγουν από εκεί και έρχονται σε εσάς?
2: Ποιοι, για ποιους αναφέρεστε, στους βουλευτές?
0: Φεύγουν, λέει, και έρχονται στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι.
2: Αναφέρεστε σε βουλευτές, επαναλαμβάνω.
0: Συγγνώμη.
2: Αναφέρεστε σε βουλευτές.
0: Σε τι να αναφερθώ?
2: Βουλευτές πρέπει να σας πω ότι δεν έχει έρθει κανείς μέχρι τώρα, γιατί έχουμε θέσει τον εξής όρο. Ότι εμείς στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο δεν θα έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα. Οπότε απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου κάποιος να συμμετέχει στο εγχείρημα αυτό είναι να παραιτηθεί από την έδρα. Είναι όχι απλά να εξαρτοποιηθεί.
0: Σύμφωνοι,
2: και από εκεί πέρα αυτό ταυτόχρονα δεν μεταφράζεται σόν και καλά σε κάποια κομματική θέση ή αξίωμα, ούτε καν σε μια υποψηφιότητα για τις επόμενες εκλογές. Κανείς δεν έχει εξασφαλισμένη μεταχείριση ή κάποια θέση προκατημένη VIP.
0: Καλά, αυτό τώρα που μου λέτε είναι άλλο από αυτό που σας ρωτάω εγώ. Παραδείγματος χάρη, ο κύριος Σκεδίκο.
2: Με ρωτάτε περί αποστασίας όταν σας λέω προημίου ότι δεν δεχόμαστε βουλευτές.
0: Μα ο κύριος Σκεδίκο παραιτήθηκε από την έδρα του ως βουλευτής. Ο κύριος πρώην δημοσιογράφος παραιτήθηκε από την έδρα του ως βουλευτής για να έρθει στο ΣΥΡΙΖΑ και το δηλώνουν αυτό. Στο Τσίπρα, με συγχωρείτε. Έχω αυτή την.
1: Έχουμε μπερδευτεί.
2: Ίσως δεν με ακούσετε να το επαναλάβω.
0: Όχι, εσείς δεν με ακούτε, σας λέω. Σας λέω, αυτοί παραιτήθηκαν και θα γίνουν. Είπε, δήλωσε ο κύριος Κεδίκλου, εγώ θα γίνω απλό μέλος του κόμματος η Τσίπρα.
2: Αν λοιπόν κάποιος παραιτηθεί από την έδρα του και θέλει για οποιοδήποτε λόγο να συγκρατευτεί στο εγχείρημα, μπορεί κάλλιστα να γραφτεί μέλος και να στηρίξει την προσπάθεια, χωρίς αυτό να σημαίνει όμως ότι
0: δεν
2: υπάρχει ούτε κάποια κομματική θέση ευθύνης, ούτε κάποια υποψηφιότητα σε επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Θα αποκλείσουμε εμείς οποιονδήποτε πολίτη, άσχετα με το αν είναι βουλευτής, πρώην βουλευτής ή οτιδήποτε άλλο, προκειμένου να στρατηγήσει το εγχείρημα αυτό? Εμείς δηλώσαμε εξ επαρχής ότι θέλουμε να προκαλέσουμε μια δημοκρατική πανσταθιά. Αλλά όλοι είναι ευπρόσδεκτοι με τις προϋποθέσεις όμως που σας είπα.
0: Ναι, αλλά αυτοί που φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ όμως δεν αποστατούν από ένα κόμμα και πάνε σε άλλο που ήταν βουλευτές που εξελέγησαν με ένα ψηφοβέλτιο και τους είπε ο ελληνικός λαός θα υπηρετήσετε.
2: Μα
0: τι σημασία έχει αυτό που μου λέτε? Δεν έχει σημασία.
2: Όπως δεν έχει σημασία.
0: Καμία
2: δεν
0: έχει.
2: Δηλαδή ένας πολίτης απλώς, ένας, κύριε Χατζή, για να συνοηθούμε, ένας βουλευτής ο οποίος παραιτείται από την έδρα του έχει την ιδιότητα του πολίτη. Θέλετε να μου πείτε ότι πρέπει να απαγορεύσουμε σε πολίτες να συμπαραταχθούν με την Ελλάδα?
0: Θέλετε να μου πείτε ότι αυτός που παραιτήθηκε από την έδρα του πάβει να είναι πολιτικό πρόσωπο και πάβει να ασχολείται με την πολιτική και ασχολείται με άλλα πράγματα? Μα τώρα μην τα λέμε αυτά. Τώρα εντάξει, δεν είμαστε μικρά.
2: Δηλαδή και πού ξεκινάει και πού τελειώνει η συζήτηση αυτή με το αν κάποιος είχε μια θέση στην κυβέρνηση ή μια θέση οπουδήποτε αλλού? Δεν είναι δυνατόν τώρα αυτό που μου λέτε.
0: Εσείς τα λέτε, εγώ δεν τα λέω.
1: Εγώ να το δω πολύ γενικά το πράγμα. Πάρα πολύ απλά, κύριε Τεμπονέρα. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Φεύγουν λοιπόν από το ΣΥΡΙΖΑ, απαρνούνται ένα κόμμα με το οποίο έχουν εκλεγεί. Έτσι δεν είναι?
0: Και ένας λαός που τους ψήφισε. Έτσι.
1: Ναι. Και λένε λοιπόν στον ψηφοφόρο που πήγε και ψήφισε τον συγκεκριμένο βουλευτή ότι εγώ δεν είμαι πια εδώ, θέλω να είμαι κάπου αλλού.
2: Και για κάνει εντύπωση, ξέρετε,
1: και
2: κυρία,
1: μπορεί
2: δηλαδή,
1: να θέλει
2: εντύπωση
1: να είναι σπίτι του. Και αυτό, ξέρετε, δηλαδή αν εγώ έχω ψηφίσει κάποιον και αυτός μια μέρα δεν αισθάνομαι προδομένη ως ψηφοφόρος.
2: Ωραία, θέλω τότε να πάρετε τηλέφωνο και τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος παρέδωσε την έδρα του ως βουλευτής του ΛΑΟΣ και μετά κατέβηκε υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Τον λέτε αποστάτη?
0: Αμή, εγώ τι τον λέω, γιατί δεν θα τον πω?
1: Δηλαδή, γιατί ότι έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά? Βεβαίως, έφυγε από ένα χώρο και πήγε κάπου αλλού, δεν ισχύει κάτι άλλο για άλλους.
2: Αυτό είναι αποστασία με την ιστορική έννοια που έχει φορτίσει του όρου? Είμαστε σοβαροί τώρα αυτό που με ρωτάτε?
1: Η αποστασία είναι πιο φορτισμένη όταν πέφτει η κυβέρνηση. Αυτό είναι σίγουρο, αλλά σας λέω εγώ για τον ψηφοφόρο.
2: Έχει παραδώσει την έδρα του.
1: Μάλιστα.
2: Έχει την ιδιότητα του απλού πολίτη, ακόμα και αν ήταν βουλευτής με κάποιον.
1: Εσείς θέλετε
2: κόμμα
1: να ψηφίσετε κάποιον και να παραιτηθεί? Εσείς ως πολίτης. Τώρα θέλετε να με ψηφίσετε εμένα και εγώ να παραιτηθώ? Θα αισθανθείτε προδομένος?
2: Είναι η πρώτη φορά που κάποιος πρώην βουλευτής κάνει μια προσπάθεια και κατεβαίνει με κάποιο άλλο κόμμα. Είμαστε σοβαροί. Τι με ρωτάτε ακριβώς.
1: Σας ρωτάω.
0: Συγγνώμη, ρωτάτε αν είμαι σοβαρός εγώ ή η κυρία Νεγκά.
2: Όχι, μα σας λέω
0: κάτι. Όχι, εγώ σας ρωτάω και εγώ.
2: Λοιπόν. Αν είμαστε, αν είναι σοβαρή η συζήτηση που κάνουμε. Διότι αυτό που με ρωτάτε έχει επαναληφθεί μερικές εκατοντάδες χιλιάδες φορές.
1: Ανεξαρτήτως, εγώ σας ρωτάω. Αν εσείς με ψηφίσετε εμένα. Είμαι εγώ η βουλευτής που έχετε επιλέξει να ψηφίσετε. Και εγώ πω, φεύγω. Παρετούμε. Πάω σπίτι μου, πάω σε άλλο κόμμα, δεν έχει σημασία. Εγώ να συμμεριστώ αυτό που λέτε, ότι δεν έχουν πάει κάπου αλλού. Εσείς πώς αισθάνεστε που με ψηφίσατε?
2: Αυτό θα πρέπει να το απευθύνετε το ερώτημα στους ψηφοφόρους των συγκεκριμένων βουλευτών.
1: Επειδή κάνουμε τη συζήτηση μαζί σας.
2: Ότι εμείς από πλευράς μας έχουμε θέσει ξεκάθαρους όρους, ακριβώς για να μην μπούμε σε ένα μεταγραφικό ποδοσφαιρικό παζάρι, επιτρέψτε μου την έκφραση. Αυτό είναι μια στάση έντιμη από πλευράς μας. Άρα αυτό το ερώτημα τουλάχιστον σε εμάς δεν πρέπει να
0: είναι. Δεν λέω
2: ότι είχαμε υποτίθεται πολιτικά, να το δει κανείς, οποιοδήποτε όφελος να μπούμε σε μια διαδικασία παρεδώσε με βουλευτές, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν. Αυτό είναι μια σχέση και μια στάση η οποία αν μη
0: δηλαδή
2: άλλα,
0: θέλετε
2: είναι...
0: να μου πείτε ότι αυτοί που παρετούνται ρωτάω καταρχήν δεν αφορά εσένα εσάς αν είναι αποστάτες αυτοί το δικό σας κόμμα αφορά το ΣΥΡΙΖΑ 1-0 δεν αφορά εσάς
2: κύριε Χατζή
0: δεν αφορά δηλαδή δεν αφορά δηλαδή
2: λέτε αποστάτη τον κύριο Παπά την κύρια Θρασιά. Λέτε αποστάτες παλιότερα, εκατοντάδες βουλευτές.
0: Να μην πείτε, τους λέω. Πώς τους λέω εγώ, ξέρετε, δεν με έχετε παρακολουθήσει. Εγώ τους λέω Βεδουίνους.
2: Είναι κατανοητό, εντάξει.
0: Εγώ τους λέω Βεδουίνους αυτούς της πολιτικής. Δεν συμφωνώ με αυτές τις μετακινήσεις.
1: Δεν πρέπει να σνομπάρουμε την ψήφο του λαού. Επίσης, εγώ θα σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Γιατί σας έβαλα ένα παράδειγμα. Εάν είναι αξιόπιστο ένα άτομο για τον ψηφοφόρο, όταν. Στη μέση της σεζόν, στο τέλος της σεζόν, συγγνώμη, της εκλογικής της τετραετίας, σηκώνεται και φεύγει. Πιστεύετε ότι βοηθάει ένα πολιτικό κάτι τέτοιο?
2: Ναι, πάρε τηλέφωνο τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Βορύδη.
1: Ναι,
2: κύριο
1: θα τον πάρω τηλέφωνο. Αλλά τώρα έχουμε πάρει τηλέφωνο εσάς. Γι' αυτό ρωτάω εσάς. Εννοείται ότι το ερώτημα είναι ίδιο για όλους, δεν αλλάζει κάτι.
0: Ούτε για τον Βορύδη αλλάζει, ούτε για τον Πλεύρη αλλάζει.
1: Τώρα με εσάς μιλάμε στο τηλέφωνο.
0: Ούτε για τον Λοβέρδο αλλάζει, τον οποίο εγώ αποκάλεσα Βεδουίνο της πολιτικής που είναι παιδικός μου φίλος και
1: έχουμε κάνει και βίντεο του, το είπαμε μπροστά του.
0: Μπροστά του.
2: Επαναλαμβάνω, ίσως δεν ακούστηκε ή δεν έγινε κατανοητό.
0: Ίσως εμείς δεν έχουμε και το.
2: Είπα προηγουμένως ότι εμείς ακριβώς για να μην μπούμε στη συζήτηση αυτή των Βεδουίνων, των αποστατών όπως λέτε. Είπαμε ξεκάθαρα ότι δεν θα έχουμε βουλευτές στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο. Τώρα, αν κάποιος παραιτηθεί από την έδρα του, προφανώς έχει την ιδιότητα του απλού πολίτη, ασπάζεται τις αξίες, τις αρχές, το πρόγραμμα της συμπαράταξης, αυτό σημαίνει και δεν μπορεί σε κανέναν πολίτη να το απαγορεύσει προφανώς, ότι μπορεί να στηρίξει μια προσπάθεια. Χωρίς αυτό όμως να μεταφράζεται σε κάποιο ειδικό προνόμιο. Νομίζω είναι σαφές αυτό που
0: λέω. Εγώ όταν σας ρώτησα, δεν σας ρώτησα το κόμμα, για το κόμμα σας εγώ.
2: Ρωτάτε για το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Βέβαια. Δεν είναι αποστάτη.
2: Συγγνώμη, με έχετε καλέσει ως εκπρόσωπο της Ελλάδας και με ρωτάτε για το ΣΥΡΙΖΑ. Πάρτε έναν εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ να σας απαντήσει.
0: Μέχρι προχθές στο ΣΥΡΙΖΑ δεν είσαστε. Συγγνώμη.
2: Εγώ έχω παραιτηθεί από το όργανο του ΣΥΡΙΖΑ εδώ και 2 χρόνια, σας θυμίζω.
0: Εγώ πριν από λίγο καιρό είχατε έρθει σε μια εκπομπή μου που ήσασταν στο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα.
2: Ήμουνα ως απλό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Απλό μέλος, αυτό εννοώ. Ναι.
2: Ακριβώς. Ως απλό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας καθαρά ότι ο κύκλος αυτός έχει κλείσει και πρέπει να μεταβούμε σε μια επόμενη μέρα. Άλλο πράγμα το ένα, άλλο πράγμα το άλλο.
0: Και τώρα, ποια είναι η ιδεολογική προσέγγιση που έχει το δικό στο κόμμα? Γιατί ένας εκπρόσωπός σας, μία εκπρόσωπός σας, μου είπε ότι είναι η ριζοσπαστική αριστερά. Είναι η σοσιαλδημοκρατία και είναι και η οικολογία, νομίζω έτσι.
2: Οι αρχές και οι αξίες μας πηγάζουν μέσα από τη δημοσιευμένη ιδρυτική μας διακήρυξη, όπως συμβαίνει σε όλα τα κόμματα του χώρου, αλλά και κόμματα άλλων χώρων. Προηγήθηκε βεβαίως πριν την ιδρυτική διακήρυξη ένα μανιφέστο, όπως ονομάστηκε, ένα κείμενο το οποίο μιλάει για την ανάγκη σύγκλησης των τριών βασικών ρευμάτων της ευρύτερης αριστεράς, της πολιτικής οικολογίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και βεβαίως της σοσιαλδημοκρατίας. Ναι. Άνθρωποι λοιπόν που έχουν ιδεολογικές αφετηρίες με ξεκάθαρη όμως πολιτική τοποθέτηση σε αυτούς τους χώρους που σας περιγράφω, προφανώς στρατεύονται γιατί εκλαμβάνουν αυτοί ακριβώς την ανάγκη σε αυτή την προσπάθεια την οποία κάνουμε εμείς.
0: Ωραία. Αυτό είναι το γενικό περίγραμμα. Οκ, το αντιλαμβάνομαι. Τώρα, εκεί στους 401 συμπεριλάβατε και τον κύριο Λεονταράκη, ο οποίος είχε, θέλω να πείτε την άποψή σας, ειδικά εσείς για αυτή τη φωτογραφία, που έβαλε την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο και την παρομοίασε με την παρουσία μεταναστών που πηγαίνουν στην Κρήτη. Θέλω να πείτε την άποψή σας.
2: Δεν ξέρω σε ποιο καθεστώς και με ποια διατύπωση έχει γίνει συγκεκριμένη δήλωση. Σε κάθε περίπτωση όμως, και αυτό αφορά όλες τις δηλώσεις των στελεχών του παρελθόντος, οποιοδήποτε έρχεται και βρίσκεται σε ένα καινούριο πολιτικό φορέα όπου έχει διατυπώσει τις αξίες και τις αρχές του, προφανώς συμμερίζεται ακριβώς τις αξίες αυτές. Άρα δεν μπαίνω στο σχολιασμό προσωπικών απόψεων, μένω στο σχολιασμό μονάχα απόψεων που έχει κάνει κάποιος από την ώρα που μπαίνει σε ένα νέο πολιτικό σχηματισμό και θεωρώ αυτονόητο ότι συμμερίζεται τις αξίες και τις αρχές. Αυτή η δήλωση που περιγράφεται πράγματι δεν έχει καμία σχέση με τις αξίες και τις αρχές της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
0: Αυτός ο άνθρωπος θα συνεχίσει να είναι μαζί σας.
2: Ξαναλέω ότι οποιοδήποτε.
0: Και εγώ ξαναρωτάω, τι πάντα πιτόπες στο παρελθόν.
2: Δεν θα σχολιάσω προσωπικές απόψεις ενός πολίτη, ο οποίος δεν μετέχει, δεν μετείχε, γιατί δεν υπήρχε κιόλας. Η Ελλάς τότε, από την ώρα όμως που έχει τελεκτιακή ένταξη, δηλαδή είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου, προφανώς θεωρώ αυτονόητο ότι συμμερίζεται.
0: Δηλαδή,
1: είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα.
0: Δηλαδή το να έρθει στο κόμμα σας είναι η κολυβήθρα του Σιλάμ και σβήνουν όλα όσα έχει κάνει και όσα έχει πει κάποιος, δηλαδή για να καταλάβουμε.
2: Όχι, ότι σε καμία περίπτωση. Σας είπα ξεκάθαρο ότι αποδοκιμάζω αν έχει υποθεί και δεν ξέρω το πλαίσιο ή οτιδήποτε άλλο με το οποίο.
0: Υπάρχει πλαίσιο, τις φωτογραφίες σας λέω, είναι.
2: Παραλαμβάνω. Δεν γνωρίζω τη δήλωση, δεν γνωρίζω σε ποιο πλαίσιο και τι ακριβώς έχει υποθεί. Ξέρω όμως αυτή τη στιγμή ότι σε κάθε περίπτωση μία δήλωση από κάποιο στέλεχος του Εθνικού Συμβουλίου ή των οργάνων της συμπαράταξης προφανώς θα είχε τη σαφή αποδοκιμασία μας.
0: Μάλιστα. Εντάξει, τέλος πάντων. Οκ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Κύριε.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας.
6: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
8: Δυσγλυκινικό.
7: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ο Ρικτοβάμβακας με Cost Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της Cost Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
12: Διαπιστώσατε πρόβλημα στον καταλήτη ή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου σας? Γκουτσούλας Νικόλαος, εξατμίσεις και καταλήτες αυτοκινήτων. Άμεση εξυπηρέτηση, σωστή διάγνωση και αξιόπιστες λύσεις. Τροφονίου 5, πλατεία Αττικής, Αθήνα. Τηλέφωνο 210-8837-743. autopavlakatalites.gr. Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
13: Για το γόνατο, Αρθρολέν. Για τη μέση, Αρθρολέν.
14: Για τις αρθρώσεις.
13: Αρθρολέν.
14: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις.
13: Πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
14: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, 10 και 22 πρώτα λεπτά η ώρα. Εμείς θα είμαστε μαζί μας στις 11. Εγώ ρώτησα και η Αθηναίδα επέμεινε και σωστά, τι γίνεται με αυτούς που φεύγουν. Δηλαδή, γιατί εγώ δεν πιστεύω όλους αυτούς εγώ που έχουν φύγει από τώρα ακόμα και έχουν πάει στα άλλο. Έχω την ίδια άποψη. Διότι όταν εγώ κατέβω με ένα κόμμα, ρε παιδιά, ας πούμε, και πω είμαι με το τάδε κόμμα, ψηφίστε με γιατί το τάδε κόμμα έχει όραμα και εγώ είμαι καλός να το εκφράσω, έτσι πάει. Μετά...
1: Ναι. Βλέπουμε το θέμα για τα πρόσωπα και δεν βλέπουμε ότι υπάρχουν ψηφοφόροι που μένουν με την ψήφο στο χέρι.
0: Έτσι είναι.
1: Γιατί σου λέει, εγώ ψήφισα τον Τάκη γιατί πιστεύω ότι στην Πάτρα, ας πούμε, αν κατέβαινες, με αυτό το κόμμα θα βοηθήσει την κατάσταση
0: ο
1: εδώ στον τόπο.
0: Ο Τάσος που ψήφισε τους οικολόγους και τον Κόκαλη. Τώρα ο Κόκαλης είναι στον Τσίπρα. Άρα και ο Τάσος είναι στον Τσίπρα.
1: Ναι, αλλά σου λέει ότι διατηρεί την οικολογική του.
0: Μία έννοια αυτά όλα, ναι. Ρε τον κόσμο κοροϊδεύεται, ρε. Ναι,
1: με
0: εντάξει,
1: τη Μουτσούνα, πώς
0: το είπε. Με τη Μουτσούνα από το καναβάλι. εντάξει. Όλοι ψέματα λένε. Άι, στο ευχή πια. Του βαρέθηκε η ψυχή μου. Είναι και ώρα να φύγω με άδεια και έχω μπουρλαθεί, ας πούμε. Βάλα ένα τραγούδι, ρε παιδάκι μου. Τι μικρό, δεν

0: Λοιπόν, η ερώτηση είναι μία άλλη. Πώς περιμένει ο κ. Αλέξης Τσίπρας ψήφο όταν στο κόμμα στο οποίο θα τους είχε αποτυχημένου του ΣΥΡΙΖΑ, αφού έφτασε το 1%, αποτυχημένο κόμμα είναι. Τι να σου πω, ρε παιδιά, δεν ξέρω πώς σκέφτεται ο καθένας, αλλά εγώ ρώτησα κάτι πάρα πολύ απλό. Δεν είναι δύσκολο. Δηλαδή, ειδικά σε αυτό με το φωτογραφείο, αφήστε το. Η υπόθεση αποστασίας είναι μια άλλη κουβέντα πολύ μεγάλη. Μπορούμε να την κάνουμε άλλη στιγμή. Γιατί μου λέει κάποιος, ξεπλένετε το Μητσοτάκη για την αποστασία. Άμα σε βγάλω στον αέρα και σε ρωτήσω για τα γεγονότα, τα ξέρεις. Για να δούμε πώς έγινε αυτή η ιστορία τότε. Πώς λέγεται, γιατί λέγεται αποστασία και. Εγώ σε προκαλώ να βγεις στον αέρα να το συζητήσουμε ιστορικά. Ποιος το λέει?
1: Η Ρενάτα.
0: Όποιος το λέει, δεν έχει σημασία. Δεν με ενδιαφέρει. Όποιος και αν το λέει. Εγώ είμαι διατεθειμένος να βγάλω όποιον θέλετε να συζητήσουμε αυτό το θέμα περί αποστασίας. Λοιπόν, για να δούμε τι έγινε τότε, ποια είναι τα γεγονότα, τι ρόλο έπαιξε το παλάτι που ευτυχώς ο Κωνσταντίνος Καραμαλής το έστειλε αδιάβαστο, τι ρόλο παίξαν οι πολιτικοί της εποχής, ο Νόβας, συγκεκριμένες εφημερίδες, γιατί αριστεροί κάψανε συγκεκριμένες εφημερίδες, τι ακριβώς έγινε με την ΕΔΑ, για να τα δούμε. Αυτά είναι γεγονότα που φαντάζομαι τα έχετε διαβάσει, για να μου το λέτε, γιατί διαφορετικά δεν έχει καμία σημασία. Εντάξει, αλλιώς δεν, τι να συζητήσουμε. Λοιπόν, τι ήθελα να σου πω, κύριε Τάσο, κάτι λέγαμε. Αυτό για την αποστασία μου κάνει μεγάλη εντύπωση, εντάξει. Όταν μιλάτε για αριστερούς, λέμε ότι κυβερνάνε οι θεσμοί. Καλά ρε παιδιά, εντάξει, εγώ δεν γυρίζω εκεί. Τώρα ο κύριος Τσίπρας πάει να φτιάξει ένα καινούριο κόμμα. Και έλεγα για τη φωτογραφία και είχα κολλήσει.
1: Ναι.
0: Και μου λέει, είχε δικές του απόψεις. Πάμε να πει δικές του απόψεις. Δηλαδή αυτή η φωτογραφία, αν την είχε αναρτήσει ένα δεξιό, θα γίνονταν ένα πόλεμο.
1: Μα δεν είναι και ένα προσωπικό
0: ή ένας
1: θέμα. Εμένα αυτό μου έκανε εντύπωση.
0: Μα τι προσωπικό θέμα
1: του κυρίου Τεμπονέρα? Δεν είναι προσωπικό θέμα. Δεν είναι η έκφρασή του για ένα ζήτημα που δεν αφορά κανένα. Είναι πολύ, πολύ σοβαρό ζήτημα. Το σοβαρότερο αυτή τη στιγμή.
0: Δεν είναι. Όταν μου παρομοιάζει εμένα την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο,
1: ναι,
0: στη μαρτυρική Κύπρο,
1: με τους ανθρώπους,
0: με τους μετανάστες που έρχονται στην Κρήτη. Γεγονός που το έχει υπερασπιστεί ο κύριος Τσίπρας 500.000 φορές. Μη μου λες τώρα δεν παίζει ρόλο και έχει κάνει άλλες απόψεις.
1: Δηλαδή συγκρίνεις μια ανθρωπιστική κατάσταση
0: τώρα, δεν γίνεται
1: με
0: αυτό.
1: Μια
0: τώρα,
1: εισβολή. Ναι.
0: Λοιπόν, αν ο Πιερακάκης έμενε στο Πασό, δεν το ξέρω εσύ Κωνσταντίνε, εάν ο Πιερακάκης έμενε στο Πασό, δεν με νοιάζει τώρα αν έμενε και αν δεν έμενε. Το θέμα είναι τώρα τι γίνεται. Τεμπονέρας ορισμός του... του φύλακα του Τσίπρα, δεν ξέρω τι πάνε να πιάνω πήρα και ξέμουνε στο Πασό. Η γιαγιά μου αν είχε ρόβες θα ήταν πατίνι, να πούμε. Δεν πάει έτσι αυτό, δεν λειτουργεί έτσι αυτό το πράγμα στην πολιτική. Εντάξει, δεν λειτουργεί, λειτουργεί με άλλους όρους, δεν λειτουργεί με αυτούς τους όρους. Και στην πολιτική όταν μιλάμε με βάση κάποια στοιχεία, κάποιες πολύ ασφαλείς πληροφορίες οι οποίες γίνονται γνωστές και με βάση τις οποίες μπορεί να περπατήσει το ρεπορτάζ διαφορετικά, δεν έχει κανένα νόημα. Τι να συζητάμε τώρα δηλαδή, ποιος θα πάει με ποιον, πού να το ξέρω. Φύγανε τώρα 3-4, θα φύγουνε, εντάξει, και ήταν αισθημένο αυτό όλο τώρα, τη σιγά δηλαδή. Είμαστε Κινέζοι, είμαστε δηλαδή, δεν ήρθαμε την Κίνα και δεν ξέρουμε τι γίνεται. Έλα τώρα, σας παρακαλώ. Εντάξει. Είναι δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή, για εγώ αυτούς, όταν τους λέω Βεδουίνος, εγώ το εννοώ. Δεν το λέω έτσι. Είμαι αντίθετος με αυτά εγώ. Έτσι. Λοιπόν, ωραία, αφού ας τον πατέρα σου, αν είσαι εσύ Ρενάτα, εσύ πες μου, έβγα στον αέρα, ζήτησε να βγεις, να μου πεις εσύ τι έγινε τότε. Να μιλάμε, εγώ θέλω να μιλάμε με κανονικές πληροφορίες. Όχι έτσι. Έτσι λειτουργεί στην πολιτική, λέει, για την κρίνη του πολιτικού αποτελέσματος. Εντάξει, το πολιτικό αποτέλεσμα προφανώς έχει μεγάλη σημασία, Κωνσταντίνε, και συμφωνώ απολύτως μαζί σου σε αυτό. Το πολιτικό αποτέλεσμα μετράει. Τώρα από εκεί και πέρα, ο Μητσοτάκης δεν είναι ο ακρευκνής δεξιός.
1: Όχι.
0: Γι' αυτό γκρινιάζει η κοινοβουλευτική ομάδα, μέρος μάλλον της κοινοβουλευτικής ομάδας, γιατί είναι κεντρός.
1: Γι' αυτό υπάρχει περιθώριο για άλλες καταστάσεις.
0: Και ο Καραμαλής είχε προστασιοποιηθεί, γιατί έφερε τους ημιτικούς. Εντάξει, τώρα μην το πιάσουμε αυτό. Είναι μεγάλο το έργο. Λοιπόν, θέλουμε έχρωμο σινεμασκόπ και Μπενχούρ να γυρίσουμε. Δεν γίνεται. Λοιπόν, σε μια πρωινή εκπομπή. Ανδρέας Πετρόπουλος, Σεφ Μπαρμπάτη, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα και στους δύο.
2: Καλημέρα σας.
0: Μισό λεπτό.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, κύριε Ανδρέα, κυρία Έφη.
1: Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε.
0: Ρώταγα αν αυτοί που φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ και πάνε στο Τσίπρα θεωρούνται αποστάτες. Δεν μπλέξαμε σε αυτή τη ζήτηση με τον κύριο. Συγγνώμη.
1: Συγγνώμη γιατί ήμουν στον δρόμο και δεν άκουσα. Με ποιον?
0: Με τον Ντεμπονέρα, μωρέ. Και όταν τον ερώτησα για τη φωτογραφία την οποία έβαλε αυτός ο κύριος Λεονταράκης.
1: Λεονταράκης.
0: Ε? Ναι. Λεονταράκης, ρε. Τι Μαζαράκης.
1: Α, ο Λεονταράκης, ναι.
0: Ο Λεονταράκης, φωτογραφία. Ναι. Μου λέει αυτές θα είναι δικές του απόψεις πριν έρθει σε εμάς και κάτι τέτοια. Και του λέω τι πάνε να πει δικές του απόψεις. Τι είναι η κορυφή, θα του συλλάμιστε εσείς δηλαδή. Ό,τι λέγανε ξεχνιέται και οι απόψεις του και όλα και έχει καινούργιες απόψεις τώρα. Σαν τον Γκαούτσο Μάρξ θα μου το κάνει. Δηλαδή, εντάξει, ποια είναι η γνώμη σου, δεν ξέρω.
1: Κοίταξε, εγώ θεωρώ ότι αυτό το στέλεχος προφανώς δεν χωράει ο κύριος Λεονταράκης, τον είπες.
0: Λεονταράκης, δεν θυμίζει.
1: Ναι. Ωραία, εγώ νομίζω ότι δεν χωράει. Τώρα, αν αυτοί νομίζουν ότι χωράει, με γεια τους, με χαρά τους.
0: Ναι, εντάξει, αυτό λέω και εγώ ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Εντάξει. Αν θεωρεί ότι τους κάνει καλό με αυτές τις απόψεις, δεν ξέρω.
0: Συγγνώμη ρε εσύ, Ανδρέα, βγήκε ο κύριος Μπίστης και είπε για το καλώδιο που είχε γίνει τόσο πολύ μεγάλη φασαρία από την αντιπολίτευση ότι είναι μονομερής η ενέργεια και δεν πρέπει να γίνονται γιατί οι Τούρκοι έχουν δικαιώματα στο Αιγαίο. Βγήκε ο κύριος Ιακαντάρης, ο οποίος είναι ο ηθήνων νους αυτού του κειμένου, του πολιτικού κειμένου που έβγαλε αρχικά η Ελλάς, το κόμμα του κ. Τσίπρα, και είπε έχει απόλυτο δίκιο και έπλεξε το εγκόμιο του κ. Μπίστη. Με συγχωρείς τώρα, αυτά τι είναι τώρα, είναι απόψεις προσωπικές? Τι πάει να πει προσωπικές απόψεις? Δεν το καταλαβαίνω ρε παιδί μου, εντάξει, εξηγήστε το κάποιος δηλαδή να μου πει. Να μου πει κάποιος τι διάλογο είναι αυτές οι απόψεις.
1: Τι να σου πω, κοίταξε ο χώρος.
0: Όμως τι να μου πεις, δεν σκεφτείς εσύ, σου λέω πώς το σχολιάζεις. Ναι.
1: Ναι, να το εξηγήσω.
0: Ναι, ο χώρος, ναι. Αυτός. Ναι, ο χώρος αυτός.
1: Από παλιά είχε και προσωπικές απόψεις, πώς να το πω.
0: Δεν δικείται ένας τόπος έτσι, ρε εσύ, Ανδρέα, με προσωπικές απόψεις. Είναι εθνικά θέματα αυτά. Τι πάνε να πει προσωπικές απόψεις. Δηλαδή σε ένα.
1: Ναι.
0: Αυτό ήθελε να αποφύγει ο Τσίπρας και αυτό πάει να ξαναφτιάξει τώρα. Τις προσωπικές απόψεις. Αυτό τον είχε κουράσει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Τι ναι, δεν το ξέρεις.
1: Πώς δεν το ξέρει, αλλά ξέρεις, δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη να. Εντάξει, έχουν μειωθεί στο ελάχιστο, αλλά δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη να ξεπεραστεί αυτή η παράδοση, να την πω έτσι, η πολιτική παράδοση και κουλτούρα.
0: Δεν γίνεται όμως. Δεν μπορεί μια χώρα να κυβερνάται κάτω από τέτοιες συνθήκες. Δεν γίνεται. Τι πάνε να πει προσωπικές απόψεις τώρα.
1: Αυτό το θεωρώ τώρα ελάχιστο ζήτημα και καθόλου. Γιατί.
0: Καλά, εσύ το θεωρείς. Εντάξει, ναι.
1: Όχι, λέω.
0: Εγώ δεν το θεωρώ ούτε ελάχιστο ούτε καθόλου. Ναι.
2: Είναι η προσωπική σου άποψη ή την προσωπική άποψη.
0: Καλά, ο Ανδρέας, εντάξει, έχει το δικαίωμα. Δημοσιογράφος είναι, δεν είναι εκπρόσωπος κόμματος. Εσύ βεβαίως έχεις το δικαίωμα να έχεις άλλη άποψη και.
1: Εκτίμηση κάνω, θεωρώ εντάξει τώρα. Ναι. Αυτά τα τελειώνει ο Τσίπρας με συνοπτικές διαδικασίες. Δεν κάθεται.
0: Ναι, έχω πάθει πλάκα από το τελείωμα. Εγώ έχω, ναι. Λες και πλέκει η γιαγιά μου σε μεν και το τελείωσε με διαδικασίες γρήγορες. Άσε με χρυσέ μου, άνθρωπε.
1: Λοιπόν. Εντάξει.
0: Ναι, εγώ η γιαγιά μου έπλεκε σε μενδάκι, φτιάνε ροντούλε, ροδάκια, έτσι τα λέγε. Λοιπόν, κυρία Μπαρμπάτση, για πέστε μας.
3: Καλημέρα και από μένα.
0: Καλημέρα.
3: Λοιπόν. Τι να πούμε, νομίζω ότι το τι συμβαίνει και το τι βλέπουμε τις τελευταίες ώρες είναι κάτι το οποίο το περιμέναμε. Τώρα στο κομμάτι αυτό που είπες, το αν είναι αποστάτηση ή όχι, εγώ εκτιμώ ότι είναι κάτι τελείως διαφορετικό αυτή τη στιγμή, γιατί μιλάμε για βουλευτές οι οποίοι είχαν εκλεγεί το 2023 με τον Αλέξη Τσίπρα και γενικά ήταν πρόσωπα τα οποία ακολουθούσαν.
0: Όχι, δεν εκλέγησε με τον Αλέξη Τσίπρα, με συγχώρησε, έχω άποψη εδώ. Σοβαρή. Εξελέγησαν με το ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου πρόεδρος ήταν ο Τσίπρας. Δεν ήταν το κόμμα του Τσίπρα τότε.
3: Απλώς αυτή τη στιγμή έχουμε αυτή την ιδιαιτερότητα.
0: Δεν τη βρίσκω την ιδιαιτερότητα. Εντάξει, για συνέχισε.
3: Ναι, εκτιμώ ότι υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα, γιατί δεν είναι ότι βλέπω ότι πάει σε ένα άλλο κόμμα το οποίο είναι τελείως διαφορετικό με άλλον αρχηγό κτλ.
0: Συγγνώμη, ρε εσύ, αυτοί που εξελέγησαν με τον Κώστα Καραμαλή και εξελέγησαν μετά με τον Μητσοτάκη πρέπει να φύγουν να πάνε ή με τον Σαμαρά πρέπει να φύγουν να πάνε σε άλλο κόμμα. Τι είναι αυτό τώρα, εντάξει.
3: Όχι, απλώς λέω ποιο είναι το σκεπτικό του.
0: Α, το σκεπτικό του.
3: Ακριβώς. Ναι. Είναι ο Αλέξης Τσίπρας, που ήταν το πρόσωπο που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως και αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποφασίσει να κατεβάσει ψηφοδέλτια απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, του έλυσε τα χέρια η απόφαση αυτή του Φάμελου να παραιτηθεί και η απόφαση για αυτόνομη εκλογική κάθοδο, και επομένως μπορούν να ανεξαρτοποιηθούν, γιατί στην αρχή όλα αυτά τα πρόσωπα που βλέπεις, οι μόνες σκέψεις που είχαν στο μυαλό τους ήταν η παραίτηση. Δηλαδή, αν εξαιρέσω την κυρία Γεροβασίλη, περιμένουμε μέχρι την Παρασκευή να ανεξαρτητοποιηθεί, όλοι οι υπόλοιποι την παρέτηση σκεφτόντουσαν. Απλώς επειδή ακριβώς άλλαξαν τα δεδομένα, αποφάσισαν να μπουν στη διαδικασία και στην τροχιά της ανεξαρτητοποίησης. Όπως και να έχει, αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τέταρτη κοινοβουλευτική δύναμη. Το ΚΚΕ έχει περάσει πλέον στην τρίτη θέση. Περιμένουμε σήμερα ακόμη άλλες πέντε τουλάχιστον ανεξαρτητοποίηση παρέτηση.
0: Ποιοι είναι αυτοί οι πέντε?
3: Δηλαδή ο κύριος Μαμουλάκης, ο κύριος Μεϊκόπουλος, η κυρία Βέτα και ο κύριος Μπάρκα, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι οι τέσσερις ανεξαρτητοποιήσεις. Και μετά, μέσα σε αυτούς, θα προσθεθούν και ο κύριος Ζαμπάρας και ο κύριος Κόκκαλης, οι οποίοι είναι οι δύο που σκέφτονται το αν θα είναι παρέτηση ή ανεξαρτητοποίηση.
4: Εφτά, οι υπόλοιποι. Τα έχουμε βρει. Εφτά. Ναι, ό,τι μετράω, έφη μου, συγγνώμη. Ναι.
3: Οι υπόλοιποι, μέχρι την Παρασκευή, θα είναι και η κυρία Γεροβασίλη και ο κύριος Καλαματιανός και η κυρία Τσαπανίδου και η κυρία Κοτοτόλη.
0: Άμα παραιτηθεί η Τσαπανίδου, θα πάει ο Κασελάκης βουλευτής.
3: Γι' αυτό θα ανεξαρτητοποιηθεί.
0: Α, ωραίο κόλπο είναι αυτό. Δεν μ' αρέσει το κόλπο αυτό. Δεν μ' αρέσει.
4: Γιατί? Ναι, καλά είναι.
0: Έλα τώρα.
3: Επίσης δεν είναι.
0: Ελάτε τώρα.
3: Είναι η κυρία Λιβαδάρου.
0: Ελάτε τώρα.
2: Και δεν είναι.
3: Είναι η Λιβαδάρου όμως πρώτα. Δεν είναι έτσι. Από την κυρία Λιβαδάρου αυτή τη στιγμή δεν ασχολείται. Ενώ είναι στις επιχειρήσεις.
0: Δεν ασχολείται με την πολιτική, ναι. Και δεν θα πάρει την έδρα.
3: Αυτή τη στιγμή, αλλά από εκεί και πέρα όμως, ενώ ότι δεν είναι απευθείας από την κυρία Τσαπανίδου.
0: Όχι, είναι η κυρία Λιβαδάρου που δεν θα πάρει την έδρα και θα πάει ο Κασελάκης. Εντάξει.
3: Δεν είμαστε σίγουροι αν
0: είναι.
4: Όταν έλεγα εγώ όμως ότι θα φεύγουν 4-4, δεν σας άρεσε.
0: Όχι, εντάξει, ρε. Ναι, αλλά φεύγουν 5-5, ρε. Κάτσε. 5-5 φεύγουν. Εσύ έλεγες 4. Εγώ βλέπω 5-5 εδώ.
2: Εμείς λέγαμε 2-2.
0: Έλεγα 2-2 ο Έρμος και γέλαγα και έλεγα εντάξει, Ατσουχιώτες. Έχει πάει στη Λέσβο και στη Μυτιλίνη, δύο νησιά μαζί ο κύριος Τσίπρας. Αυτό μόνο αυτός μπορεί να το κάνει. Λοιπόν, για λέγε τώρα κυρία Μπαρμπάτση.
3: Και μετά απλώς ότι εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ακόμη και αυτοί που ανεξαρτητοποιούνται αυτή τη στιγμή, αυτό που υπάρχει στο μυαλό τους είναι ότι από Σεπτέμβρη θα μπουν στη διαδικασία της παρέτησης, γιατί θα υπάρχει ένα σήμα από την Ελλάδα. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας μέχρι στιγμής θα κρατήσει αυτό το κομμάτι ότι δεν θέλει να έχει βουλευτές στο κόμμα του. Και όσοι είναι να πάνε, θα πρέπει να παραιτηθούν. Απλώς μπορεί να γίνει και πιο αργά αυτή η διαδικασία, αναλόγως και πότε θα γίνει και εκλογές, είναι όλα αυτά που παίζουν ρόλο. Βεβαίως, εγώ, όπως έχουμε ξανασυζητήσει, εκτιμώ ότι ειδικά οι βουλευτές της επαρχίας θα έχουν πολύ καλύτερη μοίρα από εκείνους βουλευτές που ήταν στα μεγάλα αστικά, δηλαδή στην Αττική ή στην Θεσσαλονίκη.
0: Γιατί
4: έχουν κουβαλάμε και ένα κόσμο εκεί.
3: Έχουν μια δυναμική η οποία δεν είναι τόσο εύκολο να τη χτίσει ο κύριος Τσίπρας μέσα σε λίγο.
0: Α, κατάλαβα.
3: Είναι αλλιώς να πεις ότι, παραδείγματος χάρη, ο κύριος Παναγιωτόπουλος στην Αχαΐα, ο κύριος Καλαματιανός στην Ηλία, ο Αλέξης Χαρίτσης, παραδείγματος χάρη, εγώ πιστεύω στην Εσσηνία ότι θα είναι ένα πρόσωπο, δηλαδή έχουμε ξεχάσει και αυτούς που πήγαμε την αριστερά. Ναι. Ο κύριος Ζαμπάρας στην Ετωλό Κανανία. Είναι πρόσωπα τα οποία αυτή τη στιγμή που είναι στην Αμαλίας, υπάρχουν και άτομα από τις περιοχές, από την περιφέρεια, οι οποίοι χάσανε με μισούς σταυρούς κάτω,
0: ναι,
3: από,
0: ναι,
3: τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν εξελέγησαν. Επομένως, οι βουλευτές αυτοί 17 της περιφέρειας του ΣΥΡΙΖΑ είναι πάρα πολύ πιθανό. Γιατί νομίζω ότι έχουμε καταλάβει ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα χρησιμοποιήσει όσους θεωρεί ότι μπορούν να φέρουν και κάτι, και τη λέξη χρησιμοποιήσει δεν την εννοώ, βάλτε τη σε εισαγωγικά, ενώ ότι θα τοποθετηθούν σε ψηφοδέλτια πρόσωπα τα οποία έχουν και ένα αίρισμα στην κοινωνία και θα μπορέσουν να ενισχύσουν τη δυναμική της Ελλάς. Αλλιώς δεν θα έχει κανένα νόημα. Από εκεί και πέρα δεν σημαίνει ότι η κυρία Χτσόγλου που παραιτήθηκε, η κυρία Νατοπούλου που παραιτήθηκε, θα είναι και πρόσωπα τα οποία θα δούμε στα ψηφοδέλτια της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
0: Γιατί δεν θα είναι Νατοπούλου?
3: Εγώ δεν είμαι τόσο σίγουρη.
0: Όχι.
3: Εκτιμώ για εκείνες τις δύο, για αυτές τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, για διαφορετικούς λόγους, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη σκέψη και προβληματισμός.
0: Α.
3: Για το αν θα είναι.
2: Από ποια πλευρά?
3: Από την πλευρά ενώ του Αλέξη Τσίπρα, του επιτελείου του.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Θα μπορούσε να υπάρχει και τα πρόσωπα.
4: Η Θεσσαλονίκη έχει μια ιδιομορφία, αν μου επιτρέπετε.
0: Σου επιτρέπουμε. Για
4: γιατί η Θεσσαλονίκη, όπως έχω πει,
0: ναι,
4: το ψηφοδέλτιο του Τσίπρα θα έχει τρεις τουλάχιστον γηγενείς και πρώην βουλευτές του ΠΑΣΟΚ θα είναι μέσα.
0: Ποιοι είναι αυτοί?
3: Ο κύριος Νηφούδης θα είναι.
4: Ο κύριος Νηφούδης, δεύτερος ο κύριος Σαουλίδης. Μου διαφεύγει ένας ακόμα και μπορεί να δούμε και τον κύριο Καστανίδη σύμφωνα με τις πληροφορίες μου.
0: Άλλα να ταχύτω να σέβω. Λέει, για συνέχισε.
4: Λοιπόν, από την άλλη πλευρά στο ΠΑΣΟΚ θα δούμε τρεις πρώην του ΣΥΡΙΖΑ στην Άλφα Θεσσαλονίκης.
0: Για λέγε.
4: Είναι έφη βόηθα. Έχω.
0: Εντάξει, μεγάλη συγκεκριμένη. Σε αφήνω, ΠΑΣΟΚ, σε αφήνω να σκεφτείς.
4: Είναι τρία άτομα που έχουν κλείσει το ΠΑΣΟΚ. Είναι δεδομένο.
0: Ποιοι είναι, ρε μεγάλε?
4: Ο κύριος Παπάς, συγγνώμη.
0: Τώρα ο Παπάς, ναι, ο Παπάς.
4: Η Ράνα Φρασκιά. Η Ράνα Φρασκιά και είναι κι άλλος ένας.
0: Ναι.
3: Που έχουν πάει ήδη.
0: Ναι, μιλάμε για συνέπεια πολιτικής σκέψης τώρα και ιδεολογικής αντίληψης στην πραγματικότητα. Περί αυτού μιλάμε. Θα πάω σε διαφημίσεις, περιμένετε.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Τι συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα?
3: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
2: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
3: Σε περνάς στην κορυφή.
2: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
3: Γιατί όποιος γυρίζει...
4: Κερδίζει.
5: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μας ζωή, πες. more.com, artinfo.gr.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Λοιπόν, δεν θυμηθήκαμε τον τρίτο του Πασόκ που θα πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Πέτρος Παπάς, τώρα θυμάμαι, να υπερασπίζεται τον Τσίπρα, τον ΣΥΡΙΖΑ, τον Κασελάκη. Μόνο μένα δεν υπερασπίστηκε. Και τώρα είναι...
8: Και ο οποίος πήγε το 19 στο ΣΥΡΙΖΑ,
7: ναι.
8: Και τώρα λέει ότι ο Τσίπρας κατέστρεψε τη χώρα με το δημοψήφισμα κτλ.
7: Ναι, και πήγε το 19. Είπε, τώρα μπορώ εγώ τώρα να μην τα λέω αυτά που λέω. Να τα λέω, τι να κάνω.
8: Σε βοηθάω γι' αυτό.
7: Με βοηθάς, ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, δεν ήξερα, να διαβάσω έναν που λέει εδώ, λέει, δεν ήξερα τα κόμματα ότι είναι ομάδες ποδοσφαίρου να κάνουν μεταγραφές. Έχουν μάνατζερ οι πολιτικοί για να κάνουν τέτοιες συμφωνίες. Ακριβώς αυτό, σταθερότητα στις πολιτικές απόψεις όλοι. Σας έχω πει πολλές φορές. Αυτό που είχε πει ένας κομικός, ο Γκάουτσο Μάρξ, που έλεγε, αυτές είναι οι απόψεις μου και αν δεν σας αρέσουν, έχω κι άλλες. Τέτοιοι είναι αυτοί.
8: Εγώ θα θυμίσω ότι και ο Ανδρέας Παπανδρέου, ναι, είχε, ναι, πάρει Ανδριανόπουλο Μπούτο και κάποιον άλλο, δεν θυμάμαι.
7: Τι Ανδριανόπουλο Μπούτο,
8: και Μάνο.
7: Και Μάνο, δεν το θυμάσαι.
8: Βέβαια.
7: Ναι.
8: Ο πρώτος.
7: Περίμενε, δεν ξεφτιλίζεται ο αρχηγός. Πρόσεξε, τι θα σου πω.
8: Αυτοί που πάνε.
7: Μπράβο. Δεν ξεφτιλίζεται, ναι, αυτός που...
8: Αυτός σου λέει έλα.
7: Ο αρχηγός τον νοιάζει, λες και το ενδιαφέρει. Λες και να τον κάνει κολλητό να πηγαίνουν να πίνουν καφέδες. Ναι, αλλά γάμου και άμα φέρεις κανένα ψήφο, φέρε. Εντάξει. Να χτυπήσω για την άλλη παράταξη. Αυτά είναι αυτοί που αλλάζουν τις απόψεις. Δηλαδή, με συγχωρείς τώρα. Ο κύριος Πέτρος Παπάς. Καλό παιδί, δεν λέω και τα λοιπά. Γιατρός είναι, κάτι είναι. Αλλά. Με ένα λεπτό. Μου λέγε, ας πούμε, για το ΣΥΡΙΖΑ αυτά. Τώρα μου λέγε το ΠΑΣΟΚ. Εγώ τώρα, με συγχωρείς, τον έχω απέναντί μου σε μια ΣΕΦ. Τι πρέπει να κάνω εγώ τώρα, με συγχωρείς. Τι πρέπει να κάνω, έλα στη θέση μου, τι πρέπει να κάνω.
8: Γι' αυτό το άνοιγμα που έκανε ο Τσίπρας στο 19, ναι, ήταν καταστροφή.
7: Έχεις δίκιο, Ανδρέα. Έχεις δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Φαίνεται τώρα, δηλαδή. Εντάξει, έχεις δίκιο. Σε αυτό συμφωνώ μαζί σου 100%. Έφη.
8: Τώρα θα πω κάτι που θα συμφωνήσει, ναι, 200 όμως.
7: Εγώ.
8: Ναι.
7: Εσένα.
8: Ναι.
7: Εσύ είπαμε, συμφωνούμε, το πάρουμε και απάνω μας, δηλαδή, εντάξει, για ένα.
8: Όχι, δεν με
9: συμφωνώ. Μπορεί να έχει και μια αποστασία,
7: ναι,
9: δεν ξέρεις.
8: Μισό λεπτό.
7: Μην μου θέλεις να ψηφίσεις.
8: Θα το πω σε 40 δεύτερα όλο.
7: Για πες το όλο.
8: Λοιπόν.
7: Σιγά σιγά μπορώ να το καταπιώ, σιγά σιγά.
8: Το κόμμα του κουκού εσωτερικού που έφτιαξε ο Λεωνίδας Κύρκος και ο Μπανιάς.
7: Ναι.
8: Έτσι. Ήταν ένα κόμμα μικρό μεν, είχε πάρει και 1,5, είχε πάρει και 2 σε εκλογές, είχε πάρει και 5 σε ευρωεκλογές. Ήταν ένα μικρό κόμμα το οποίο είχε πολύ μεγαλύτερη πώς να το πω, μεταδοτικότητα
7: και παρεμβατικότητα και παρέμβαση, και παρέμβαση.
8: Και παρέμβαση με εξαιρετικά πολιτικά στελέχη, πολύ σοβαρά, έτσι, το οποίο έκανε μια πορεία, φτάσαμε στο κοινό πόρισμα Κουκουέ, Αρτότο και τα λοιπά, διαμορφώθηκε ο συνασπισμός, ο οποίος συνέχισε σε μεγάλο βαθμό στην ίδια γραμμή, να το πω έτσι. Το κόμμα γίνεται, αυτό το κόμμα γίνεται, αν μου επιτρέπεις τη λέξη, τσίρκο, τσίρκο, μετατρέπεται σε τσίρκο με την εκλογή του Κασελάκη και με το δίευρο της εκλογής του Κασελάκη. Όταν ανοίγεις την πόρτα σε όποιον να είναι και φέρνεις έναν άνθρωπο που στα πρώτα 5 λεπτά καταλαβαίνεις ότι δεν έχει σχέση με την αριστερά, ανοίγεις την πόρτα και λες ελάτε παιδιά εδώ παραστάσεις, τσάμπα. Αυτό. Λέγανε κάποιοι, αφήστε τον παιδιά 2-3 μήνες να καταλάβουμε τι κάνει. Μα ρε παιδάκι μου, στα πρώτα 5 λεπτά δεν καταλαβαίνεις. Σε ένα τέτοιο κόμμα, με τέτοια ιδεολογική διαδρομή.
9: Να πω κάτι, Ανδρέα. Πρόσεξε να δεις. Εσύ ρίχνεις το φταίξιμο στη βάση. Εδώ ιστορικά στελέχη, με πολύ βαριές απόψεις, τον αγκάλιασαν με ενθουσιασμό. Όταν όλοι οι υπόλοιποι που ήμασταν εκτός, εμείς τον βλέπαμε νομίζω με μεγαλύτερη συστολή.
7: Ναι.
9: Όταν βλέπεις ότι ο Πολάκης, ο Πολάβαρης, Αψής και όλα αυτά ενθουσιάζεται και φέρνει τον Κασελάκη στο κόμμα, δεν φταίει μετά ο ψηφοφόρος. Ο ψηφοφόρος ξέρεις τι είπε, για να τον θέλουν τέτοια στελέχη, προφανέστατα, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εκφράζει το ΣΥΡΙΖΑ. Και εγώ αυτό θα σκεφτόμουν.
8: Έχεις απόλυτο δίκιο. Για ιδιωτελείς λόγους το κάνανε. Αυτοί λοιπόν οι ιδιωτελείς λόγοι θα πληρώνονται
4: ΕΣΑΗ.
8: Θα πληρώνονται ΕΣΑΗ αυτοί οι ιδιωτελείς λόγοι.
7: Εντάξει, εγώ εντάξει, το ακούω με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, αλλά θα σου θυμίσω, συμφωνώ στο ένα σημείο πάρα πολύ και το έχω πει και εγώ και γι' αυτό το πες και εσύ για να μου πεις 200% και ναι, τα κόμματα πρέπει να επιλέγουν τον αρχηγό τους από τα συνέδρια και όχι από το πεζοδρόμιο. Δεν γίνεται να βγάζεις με 2 ευρώ, με 5 ευρώ για να μαζέψεις λεφτά κοροϊδεύοντας τον κόσμο
9: να έρθει,
7: με συγχωρείς κυρία Νέγκα, για να έρθει ένα ετερόκλητο κοινό να ψηφίσει ό,τι να είναι. Με συγχωρείς.
9: Να σας βάλω ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Εάν είχε γίνει αυτό που λες, Τάκη, έτσι, και δεν είχε κληθεί ο κόσμος με ένα 2 ευρώ να ψηφίσει, ελάτε να πάμε σε εκείνη την εποχή και να θυμηθούμε. Και είχε ψηφιστεί από τα όργανα.
7: Ποιος?
9: Ο Κασελάκης.
7: Δεν θα έβγαινε από τα όργανα.
9: Δεν θα είχε βγει?
7: Όχι, όχι.
9: Θυμάστε τους υποψηφίους?
7: Δεν θα είχε βγει. Θα ήταν αλλιώς. Το πιστεύω ότι θα ήταν αλλιώς.
9: Ωραία, ωραία. Γι' αυτό θέτω και το ερώτημα.
4: Υπήρχε η απενοχοποίηση για να μπορέσει να βγει. Okay. Ήταν τελείως διαφορετικό. Είναι άλλο να βγει από την βάση. Δεν θα μπορούσαν να τον εκλέξουν οι άνθρωποι που ήταν εκείνη. Όχι μόνο εκείνη την εποχή. Κανένας δεν θα
7: όχι,
4: μπορούσε.
7: Με συγχωρείς, αλλά εδώ πέρα θα σου πω το εξής. Όταν εγώ εκλέγουμε από ένα όργανο που λέγεται. Ψηφίζει ο λαός, είναι ένα όργανο πολιτικό αυτό δηλαδή.
9: Βέβαια,
7: έτσι.
9: Ναι,
7: αυτό μόνο με καταργεί. Δεν με καταργεί το συνέδριο το οποίο δεν ψηφίζει για αρχηγό, όπως κάνανε με τον Κασελάκη.
9: Σωστά.
7: Δεν έχει σημασία τι πιστεύει κανείς για τον Κασελάκη. Σημασία έχει ότι ο τρόπος με τον οποίο και που επελέγει, αλλά και που έτσι.
9: Έγραψε πολύ.
4: Βρίσκεις, βέβαια.
7: Γιατί αν πάμε στα συνέδρια, ούτε ο Σαμαράς θα είχε κερδίσει και πολύ πιθανόν το Μητσοτάκης ήταν το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Γίνεται το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.
4: Είναι άλλες ισορροπίες που υπάρχουν μέσα σε ένα συνέδριο και σε ένα όργανο.
7: Ναι, γιατί εγώ που ψηφίζω απλός πολίτης δεν έχω την απόλυτη γνώση το τι ακριβώς γίνεται σε ένα κόμμα και τι θέλει να κάνει. Αυτός που είναι σύνευρος και ασχολείται κάθε μέρα με αυτά τα θέματα είναι πασίβλιο ότι έχει καλύτερη γνώση από μένα. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι αυτές οι δουλειές. Για πολιτική μιλάμε, δεν μιλάμε για καφενεία. Γιατί καφενεία τα κάνανε, με συγχωρείτε κύριε Ανδρέα.
8: Όχι, ναι, εγώ δεν σε συγχωρώ, σε συγχωρώ δηλαδή, αλλά θέλω να πω, αν θυμάσαι...
7: Περίμενε γιατί μου λέει εδώ ένας φίλος, με συγχωρείς μου για να του κάνω ένα, μου λέει ο Μελέτης ο Μανολιάδης, ποιος είναι ο Αρώνης, μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει ο Αρώνης, δεν ξέρω ποιος είναι ο Αρώνης.
8: Ούτε εγώ
7: δεν ξέρω. Ναι.
8: Λοιπόν,
7: διόρθωσε το αν νομίζεις Μελέτη.
8: Αν θυμάσαι το 1975 που ήμουν πάρα πάρα πολύ μικρός, υπήρχε μια τηλεοπτική σειρά το Λούνα Πάρκ με, με πρωταγωνιστή τον Παπαγιαννόπουλο.
7: Και άλλους πολλούς.
9: Και
7: μετά το
9: 1975.
7: Έπαιζε, λοιπόν, έπαιζε και ο Καφάσης.
8: Μπράβο.
7: Γελά, λοιπόν, κυρία μου, γελά μαζί μου.
8: Αυτά, ναι.
7: Τι ωραίο έχουμε τραγούδι. Ζήσει, ρε.
8: Ωραίο τραγούδι. Πρόσεχε να δεις όμως.
10: Ναι, ναι.
8: Υπήρχε μία ατάκα. 5 κρίκι, 1 τάλιρο,
7: ναι,
8: στο Λούνα Πάρκ. Όταν λοιπόν λες 5 κρίκι, 1 τάλιρο, ελάτε παιδιά, πάρτε, παίξτε, αγοράστε και τούνα και τ' άλλο, θυμίζει εμένα τη διαδικασία του Δίευκου.
10: Είναι αυτό που λέει η Αθηναίδα.
8: Όταν γίνεσαι λοιπόν Λούνα Πάρκ, μετά μπορεί να το μεγαλώσει το μαγαζί και να γίνεις και τσίρκο.
7: Εν πάση περιπτώσει, θα το δούμε αυτό. Κοίτα να δεις, εγώ έχω ορισμένες απόψεις για αυτά τα θέματα. Χρόνια τώρα πιστεύω σε μερικά πράγματα. Εγώ δεν είμαι κομμουνιστής, ούτε διατείνουμε ότι είμαι αριστερός, υπό την έννοια ότι δεν καταλαβαίνω ότι, όταν λέτε αριστερός τι εννοείτε. Δεν καταλαβαίνω την έννοια δηλαδή, ούτε το σοσιαλδημοκράτη την έννοια καταλαβαίνω. Εγώ ξέρω. Κομμουνισμός, σοσιαλισμός, δεξιά. Αυτά ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, αλλά τα ενδιάμεσα δεν τα κατέχω. Δεν είμαι. Κατάλαβες τι λέω. Δεν ξέρω τι ιδεολογία έχω.
9: Συντηρητικό.
7: Συντηρητικό. Δηλαδή, αν πρόσεξε τι συντηρητικό

0: Λοιπόν, αυτή είναι η Ευρώπη σήμερα, όχι η Ελλάδα μόνο. Αυτή είναι η Ευρώπη. Χωρίς ηγεσία, μια Ευρώπη που ζει μια παλινοδία, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω αυτό που ζει η Ευρώπη σήμερα, με κλόουν πάρα πολλούς στις ηγεσίες των κομμάτων και των κυβερνήσεων. Τώρα ο Γερμανός λέει θα δει τι θα κάνει με, το
1: με, δισκοπό, τις,
0: με τις αναρωτικές, αγγίζει λέει το ιερό δισκοπότηρο των αναρωτικών. Δηλαδή θέλω να πω ότι
1: δεν
0: κάπου...
1: νομίζω ότι θα μπορέσει να κάνει
0: κάτι. Δεν το ξέρεις, Γερμανία είναι αυτή.
1: Γερμανία, εντάξει, oh, πάει, Γερμανία ναι, αλλά γενικά υπάρχει πολύ δικαιωματισμός τώρα για να περάσει
0: τέτοιος,
1: να περάσει κάτι τέτοιο στην υπόλοιπη Ευρώπη. Θα σε φάνε σε άλλα μέρη.
0: Όχι, θα μοιράσει
1: μια μερούλα.
0: Θα μοιράσει πέρα κάτσα πέδιλο και θα δεις πως θα πάει σύντομο.
1: Έρχεται στο καλοκαιράκι.
0: Κάτσα πέδιλο να πούμε.
1: Κάτσα πέδιλο είναι στάση.
0: Βλέπω καμιά φορά και φοράνε άσπρη κάλτσα για να φαίνεται καθαρό το πόδι. Γύρευε πότε έχουν να το πλύνουν από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο οι αρουλέοι αυτοί για να μείνουν τα μπαρούτια πάνω, τον Ταχάου, το Άουσβιτς και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, μάγκες, καλημέρα. Νομίζω ότι το τραγούδι σας άρεσε.
2: Τελευταία εκτίμηση του, των 10 δεύτερων.
0: Ναι, των 10 δεύτερων, ναι. Λείπει ο Αντωνόπουλος, έχω σένα τώρα. Ναι.
2: Αν κερδίσει, αν ο Πολάκης πάρει την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, αν είναι ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας μπορεί να βρει το Σαμαρά του.
0: Σωστό.
1: Ωραίο.
0: Συμφωνώ. Εγώ θα κάνω μια τελευταία εκτίμηση και παρακαλώ, θέλω να την προσέξεις. Η Αγγλία θα κερδίσει την Αργεντινή απόψε, αυτό με νοιάζει. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Α, είμαι με τους Άγγλους. Εγώ είμαι με την Αγγλία, φανατικός. Άστε τα 50-50.
1: Δεν θες να είσαι με τους χρεοκοπημένους.
0: Όχι ρε.
1: Έχουν χρεοκοπήσει 11 φορές αυτοί.
0: Ποιοι?
1: Οι Αργεντίνοι.
0: 12.
1: 12.
0: Λοιπόν, όσο και τα Ευαγγέλια.
2: Σκίζει η Αγγλία, εντάξει.
1: Α, δεν λειτουργεί τίποτα.
0: Α, και δεν λειτουργεί τίποτα. Άστο, μην ψάχνεσαι. Χειρότερα.
3: Αλφα Πάτρας 94,4.
4: Ο Χρήστος και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη στα καταστήματα Gold Traders. Θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
5: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: ενημέρωσης.
1: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
2: Και τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
3: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
2: Ποιος σου μίλησε εσένα?
1: Πινελόπη Πλάκα, Αντώνης Τάμος, Κωνσταντίνος Γαβαλάς, Άννη Θεοχάρη, Αντώνης Καλμυράκης. Και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ, η Μαρία Κίτσου. 23 Ιουλίου Πάτρα, Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Οι επιθετικές ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών. Απολογείται σήμερα ο 24χρονος, ο οποίος φέρεται να παραχώρησε το σπίτι, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που κόστισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο 29χρονος και οι 26χρονοι που κατηγορούνται ότι τοποθέτησαν τον εμπριστικό μηχανισμό. Σήμερα η Αφροδίτη Νέστορα αναμένεται να λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, όπου νοσηλεύεται με εγκάβματα. Στο τέλος αυτής της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε η χώρα, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Βόρεια Εύβοια. Ο Πρωθυπουργός επισκέφτηκε το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, στο οποίο λειτουργεί η πρώτη μονάδα τεχνικού νεφρού σε κέντρο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, τονίζοντας ότι το ΕΣΥ αλλάζει και οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης επενδύονται προς όφελος της συνολικής του αναβάθμισης. Την παρέτησή του από τη θέση του διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Γιώργος Μπάκης, επικαλούμενος τις τελευταίες εξελίξεις στο κόμμα. Σε επιστολή του κάνει λόγο για επικράτηση προσωπικών στρατηγικών εις βάρος της συλλογικής προσπάθειας, ενώ υποστηρίζει ότι έχουν αναπτυχθεί συμπεριφορές που δεν συνάδουν με τις αρχές της αριστεράς. Την παρέτησή του από τη θέση του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ έκανε γνωστή και ο Φίβος Τσικλιάς. Τη στιγμή που η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία απαιτεί υπερβάσεις και ενότητα δυνάμεων, ο ΣΥΡΙΖΑ βυθίζεται ξανά στην εσωστρέφεια, αναφέρει σε δήλωσή του. Την ίδια ώρα η Μυρτώ Κοροβέση, που πήρε τη βουλευτική έδρα του παρετηθέντος Γιώργου Καραμέρου, ορκίστηκε το πρωί στην Ολομέλεια και αμέσως μετά ανεξαρτητοποιήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς είναι αντιπρόεδρος στο κόμμα Δημοκράτες, προοδευτικό κέντρο του Στέφανου Κασελάκη. Στη μία το μεσημέρι αναμένεται η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παρετηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Με τις καταθέσεις της πλευράς των καταγγελόντων συνεχίζεται σήμερα στο εφετείο Αθηνών η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη. Ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου έχει καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό σε κάθριξη 12 ετών με αναστολή στην έφεση. Μία 48χρονη Γαλλίδα τουρίστρια βρέθηκε νεκρή σε πισίνα σε ξενοδοχείο στο Πεταλίδι. Συνελήφθη ο 64χρονος νόμιμος εκπρόσωπος του ξενοδοχείου για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ αναζητείται και ο ναυαγωσός της, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες βρισκόταν σε άλλη πισίνα της ξενοδοχειακής μονάδας την ώρα του συμβάντος. Στον διεθνή χώρο και πάλι, δύο εμπορικά πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου δέχτηκαν επίθεση από ρωσικά μη επανδρομένα αεροσκάφη ανοιχτά της Οδυσσού, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός πλοιάρχου και την εκδήλωση πυρκαγιάς στο ένα από τα πλοία. Στη διάρκεια της νύχτας, ουκρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη έπληξαν 20 ρωσικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, 17 από τα οποία ήταν πετρελαιοφόρα. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 απόψε ο δεύτερος ημιτελικός του Μουντιάλ. Αγγλία και Αργεντινή διεκδικούν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Χθες η Ισπανία επικράτησε με 2-0 της Γαλλίας και προκρίθηκε στον τελικό της διοργάνωσης. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
6: Γενικά, αιθρο καιρό περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 5 υποφόρες στο Νοτιοβοϊκό και τα 4 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 32 στα βόρεια προάστια. Στους 33 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Λοιμό και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι, στα επιρροτικά, κυρίως στα βόρεια και ορεινά, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 υποφόρους στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 37 με 38 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 34 βαθμούς.

0: Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι μαζί σας. Και η αλήθεια είναι ότι η είδηση της ημέρας και το πρόσωπο της ημέρας είναι η Μάρο Κοντού, η οποία πέρασε σήμερα το πρωί στην αιωνιότητα. Αναπαύθηκε, μου είπε ένας άνθρωπος που γνώριζε τη μακρά περιπέτεια που βίωνε τα τελευταία χρόνια η αγαπημένη ηθοποιός, η οποία δεν άφησε να γίνει τίποτα γνωστό. Το ήξεραν διάφοροι άνθρωποι οι οποίοι είτε ήταν στο κοντινό της περιβάλλον, είτε χρειάστηκε να την υποστηρίξουν το τελευταίο διάστημα, με αφορμή και μια πτώση που είχε στο πρόσφατο παρελθόν και νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο Αττικών, εκεί όπου έγινε και εκείνο το περίεργο περιστατικό που συνελήφθη ένας 93χρονος, ο οποίος είχε ένα μαχαίρι στην τσέπη και πήγαινε να μπει στο δωμάτιο της Μάρος Κοντού. Έπεσε, χτύπησε το ισχύο, έλεγε το ρεπορτάζ, αλλά στην πραγματικότητα η Μάρο Κοντού είχε καρκίνο. Δεν εξηγείται αλλιώς γιατί πέρασε και ένα διάστημα και από την πνευμονολογική κλινική του νοσοκομείου Αττικών και την κούραρε ο εξαιρετικός γιατρός και καθηγητής ο Στέλιος Λουκίδης. Είχε καρκίνο μεταστατικό το τελευταίο διάστημα. Τώρα μπορούμε να πούμε δύο πράγματα. Ταλαιπωρήθηκε αρκετά, εξού και φεύγοντας από το Αττικόν και παίρνοντας εξιτήριο, μετά πήγε στον Άγιο Σάβα, όπου και άφησε την τελευταία της πνοή. Αλλά δεν θα τη θυμάται κανένας έτσι τη Μάρο Κοντού, δεν θα τη θυμάται ως μια γυναίκα η οποία έφυγε σε ένα κρεβάτι νοσοκομείου, θα τη θυμούνται όλοι ως μια λεβέντισα η οποία ήταν μια πολύ εντυπωσιακή γυναίκα, έτσι ψηλή και πολύ γοητευτική, γεμάτη ζωή μέχρι και τα 90 της, 92 κατά το κοινός λεγόμενο, και μια πολύ πλήρης γυναίκα, μια γυναίκα η οποία τα τελευταία αρκετά χρόνια μίλησε πάρα πολύ για τον εαυτό της, δηλαδή διαμόρφωσε η ίδια με θαυμαστό τρόπο το αφήγημα για αυτήν. Έδωσε αρκετές συνεντεύξεις, αναλυτικές συνεντεύξεις, με τελευταία και πολύ γλυκιά, πολύ τρυφερή οφείλω να πω, αυτή που παραχώρησε στην συνάδελφο την Νίκη Λιμπεράκη στην τηλεόραση του Μέγκα, στην εκπομπή της Νίκης στην τηλεόραση του Μέγκα, όπου πήγανε μια βόλτα σε όλους τους σταθμούς της ζωής της Μάρος Κοντού, από το πατρικό της στο Κουκάκι, εκεί όπου γεννήθηκε, μέχρι το σχολείο της στην Επίδαυρο, που έκανε τα πρώτα της βήματα και έλαμψε και διακρίθηκε, μέχρι όπου μίλησε με πολύ ωραίο τρόπο. Αν ανατρέξει κανείς θα βρει πολύ ωραίες ατάκες της για τη ζωή, για τον έρωτα, για το θέατρο, από όλα μπορεί να βρει κανείς. Εγώ τώρα ανατρέχοντας σε διάφορες στιγμές λίγο πριν μπω στο ραδιοθάλαμο και χαζεύοντας διάφορα, βρήκα ως πιο νόστιμη αυτή την πρόσφατη ιστορία πριν από κάνα χρόνο, που είχε μια απεργία στα ταξί και κάπου ήθελε να πάει η Μάρο Κοντού, η οποία παρένθεση ήταν καλλιτεχνικά ενεργή μέχρι και το τέλος. Μέχρι και πέρσι έπαιζε στην πολύ δημοφιλή σειρά του Μέγκα «Τη γη της Ελιάς». Όχι έναν μεγάλο ρόλο, αλλά έναν ξεχωριστό ρόλο. Αν μη τι άλλο, είχε πολύ ζωή και ενέργεια μέσα της, δεν άφηνε να την καταβάλει η ασθένεια. Και ήθελε λοιπόν κάπου να πάει με ταξί, σταμάτησε ένα αυτοκίνητο με δύο κυρίες, οι οποίες σταμάτησαν να τη χαιρετήσουν, και η Μάρο Κοντού τους έκανε οτοστόπ στην πραγματικότητα, ζητώντας τους αν μπορούσαν να την μεταφέρουν κάπου, διότι δεν οδηγούσε. Τα ταξί τα οποία χρησιμοποιούσε εκείνη την ημέρα δεν ήταν διαθέσιμα, οπότε ζήτησε από τις δύο κοπέλες να την μεταφέρουν κάπου που τους ζήτησε. Αυτές τη μετέφεραν βεβαίως, γιατί χαρά τους ήταν προφανώς να γνωρίσουν από το πουθενά τη Μάρο Κοντού, και το μόνο αντίτιμο για αυτή την κούρσα που την πήραν, που ζήτησαν, ήταν μια φωτογραφία μαζί της, η οποία έγινε viral, αναπαρήχθη πάρα πολύ, γιατί αν μη τι άλλο, είναι πολύ ωραία ιστορία να πάρεις οτοστόπ τη Μάρο Κοντού και έστω για λίγα λεπτά της ώρας, όσο διαρκεί μια σύντομη διαδρομή, να έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις μια τέτοια προσωπικότητα με μεγάλο υποκριτικό βάθος, η οποία διακρίθηκε και στο θέατρο και στον κινηματογράφο. Έπαιξε σε πάνω από 60 ταινίες σε αυτή την πολύ μεγάλη διαδρομή των αρκετών δεκαετιών. Όλοι θυμούνται. Πολλά μπορείς να θυμηθείς. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το οποίο η ατάκα, η κλασική ατάκα με την οποία θα συνδέεται εφόρου ζωής, είναι το σκασμός εσύ Αντωνάκη μου. Η εικόνα με τον Γιώργο Κωνσταντίνο, αυτή η καταπληκτική ταινία η οποία πρόσφατα επιχρωματίστηκε κιόλας, την πρόβαλε το Star στην επιχρωματισμένη κόπια. Οφείλω να πω ότι εγώ προτιμούσα πάντα την ασπρόμαυρη. Να το πω αν με ακούν οι ηθήνοντες του σταθμού μου, ότι προτιμώ πάντα την ασπρόμαυρη. Όχι ότι έχει κάτι κακό ο επιχρωματισμός, αλλά αυτή η ταινία μου φαινόταν πάντα πιο ωραία ασπρόμαυρη. Ίσως γιατί αναπαριστούσε μια Αθήνα και μια Ελλάδα που δεν υπάρχει πλέον. Οπότε ο επιχρωματισμός μου φάνταζε και λίγο περιττό στην προκειμένη περίπτωση. Οπότε αυτή η ατάκα, το σκασμός εσύ Αντωνάκη μου, το οποίο έγινε ένα σύμβολο του κινηματογράφου, έγινε όμως και ένα σύμβολο της γυναικείας χειραφέτησης τροποντινά σε μια περίοδο που η θέση της γυναίκας ήταν υπό. Ήτανε... Για βάλε.
1: Πούσε και με πατήσεις. Δεν με ξέρεις καλά εμένα. Σε βάζω κάτω και σε πατάω εγώ, κυρία Κοκοβίκου. Σε πατάω και σε σκίζω σε σαρδέλα.
2: Ω, για να σου πω, Αντωνάκη, ακόμα δεν βγήκαμε από την εκκλησία.
1: Γεια σκασμός, κυρία Ελένη, που τολμάς να μου σηκώσεις και φωνή. Γεια σκασμός.
2: Σκασμός. Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου.
0: Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου. Λοιπόν, τώρα, μιας και έλεγα την ιστορία για το stop της Μάρος Κοντού, δεν ξέρω τι αυτοκίνητο οδηγούσαν οι κυρίες αυτές. Πάντως, αν υπάρχει ένα τραγούδι το οποίο συνδέεται με ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι αυσε εποχή, από τον διαχειρός Μάνου Χατζηδάκη είναι το τραγούδι, ήταν για μια Ford. Παρακαλώ.

0: Η Μαύρη Φόρντ προέρχεται από την Οδό Ονείρων του Μάνου Χατζηδάκη, μια εμβληματική παράσταση, η οποία άφησε εποχή και με τραγούδια τα οποία άφησαν εποχή. Αν αναζητήσετε την μουσική λίστα στο Spotify ή σε όποια άλλη ψηφιακή πλατφόρμα, ή αν έχετε το CD, θα εκπλαγείτε από το πόσα γνωστά τραγούδια προέρχονται από την Οδό Ονείρων. Υπάρχει μια μικρή ιστορία που ανάγεται στην Οδό Ονείρων. Την έχει διηγηθεί η ίδια η Μάρο Κοντού. Την έχει πει σε αρκετές συνεντεύξεις. Ήθελε να εγκαταλείψει την παράσταση του Μάνου Χατζηδάκη. Είχε πει ότι έπαιζε μαζί με τον Τάκη Χόρν για 3 χρόνια στο θέατρο και είχε πάρει πάρα πολλές παραστάσεις και πάρα πολλές εμπειρίες από τη συνεργασία της με τον Χόρν. Όταν όμως ετοιμαζόταν η Οδός Ονείρων, ήθελε να φύγει, διότι όπως η ίδια είχε δηλώσει, ένιωθε ρηγμένη. Δεν είχα σπουδαίο νούμερο, έλεγε, ώσπου έρχεται ο Χατζηδάκης και φέρνει τη Μαύρη Φόρντ. Δεν μου αρέσει καθόλου, θέλω να τα διαλύσω όλα, έλεγε η Μάρο Κοντού. Και έρχεται ο Τάκης Χόρν και μου λέει: μα είσαι τρελή. 2 πράγματα θα μείνουν από την Οδό Ονείρων. Το ηθοποιός σημαίνει φως του Τάκη Χόρν, πράγματι. Εμβληματικό τραγούδι που συνδέεται απολύτως. Όταν σας έρχεται, όταν ακούσω ότι κάποιος είναι ηθοποιός, ποια είναι η φράση που έρχεται αμέσως? Ηθοποιός σημαίνει φως. Και η Μαύρη Φόρντ, το τραγούδι το οποίο μόλις ακούσατε, και είχε δίκιο, δήλωσε η Μάρο Κοντού, ετεροχρονισμένα. Λοιπόν, τώρα θα επανέλθουμε σε λίγο. Έχουμε και πολιτικά, έχουμε και απ' όλα σήμερα. Και Μουντιάλ βασικά έχουμε, γιατί τώρα έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Τι συζητούν όλοι? Συζητούν όλοι πως χθες οι Ισπανοί δέσαν χειροπόδαρα τους Γάλλους, αυτή τη φοβερή ομάδα των Γάλλων, η οποία μέχρι χθες έμοιαζε και ήταν ανίκητη, διότι ήταν τρομερή και φοβερή ο Εμπαπέ, ο Ντεμπελέ και όλη αυτή η φοβερή αρμάδα των Γάλλων, οι οποίοι, ο Λίσε της Μπάγερν, ο Ντουέ της Παρί, όλοι αυτοί, όπου έχει την πολυτέλεια να αφήνει μια δεύτερη ενδεκάδα τρομερών στάρ στον πάγκο ο Ντιντιέ Ντεσάμπ. Και όμως εχθές αυτή η φοβερή ομάδα τύπου γκαλάκτικος, ας πούμε, απέναντι στο σύνολο των Ισπανών, οι οποίοι με αυτό το πολύ μεθοδικό ποδόσφαιρο κλείναν όλους τους χώρους, δεν τους άφηναν κανένα περιθώριο δημιουργικότητας, υποτάχθηκαν και δεν μπόρεσαν καθόλου να αντισταθούν στη μοίρα τους. Οι Ισπανοί γίνονται έτσι η πρώτη ομάδα που προκρίνονται στον τελικό. Κατά τη γνώμη μου είναι απόλυτο φαβορί. Πλέον. Θα δούμε βέβαια ποιος θα περάσει από το σημερινό ημιτελικό Αργεντινής-Αγγλίας. Η Αργεντίνη πάνε σμπροχτή, τους πάει ο Ινφαντίνο Καρότσι της FIFA. Οι Άγγλοι έχουν έναν κανονικό προπονητή, τον Τούχελ. Έχουν ωραία ομάδα, νεανική, αλλά και με σοβαρές μονάδες όπως ο Μπέλιγχαμ. Δηλαδή δείχνουν ικανοί για κάτι παραπάνω. Εκτός αν τα κάνουν πάλι πάνω τους την κρίσιμη ώρα. Έχουν ξορκίσει διάφορα φαντάσματα του παρελθόντος και διάφορες κατάρες. Έχουν περάσει από τους 8, έχουν καταφέρει και έχουν γυρίσει παιχνίδι στο οποίο δέχτηκαν πρώτη γκολ. Έχουν σπάσει δηλαδή στοιχειωμένες παραδόσεις πολλών δεκαετιών στο Μουντιάλ. Είναι και βαθιά προληπτικοί οι Άγγλοι. Για να δούμε αν μπορούν να περάσουν τους Αργεντινούς και να φτάσουν στον τελικό. Να δούμε τι θα δούμε, αν θα έχουμε ευρωπαϊκό τελικό ή θα έχουμε τον τελικό των Ισπανόφωνων, Ισπανία versus Αργεντινή ή Ισπανία versus Αγγλία. Θα τα δούμε όλα. Τώρα πάντως το Μουντιάλ αρχίζει και είναι πολύ ωραίο. Το χθεσινό παιχνίδι ήταν πραγματικά, όχι θεαματικό, δεν ήταν θεαματικό το χθεσινό παιχνίδι, αλλά ήταν ωραίο παιχνίδι. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα, θα επιστρέψουμε σε λίγο στα πολιτικά της ημέρας, θα πάμε να δούμε μια νέα δημοσκόπηση που έγινε στην Αχαΐα, αλλά νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, κυρίως λόγω του ότι η Αχαΐα είναι μια περιοχή η οποία έχει και αστικά χαρακτηριστικά και αγροτικά χαρακτηριστικά, είναι μια mix grill περιοχή. Σε λίγο με τον Θόδωρο Λουλούδη, τον πρόεδρο της Data Consultants και εκδότη της εφημερίδας Πελοπόννησος, θα τη συζητήσουμε.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Τάπα, τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλο στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τι 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τι 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίε στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προποθέσει. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολη Πάφο, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε του επαγγελματικού σου στόχου σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
10: Δυσγλυκινικό.
9: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
10: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: 11:24, ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενήτης είναι στην παρέα σας και καλημερίζω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Θόδωρο Λουλούδη, τον πρόεδρο της Data Consultants και εκδότη της εφημερίδας Πελοπόννησος. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Λουλούδη, τι κάνετε?
13: Καλημέρα κύριε Ευγενήτη, μια χαρά. Ζέστη πολύ.
0: Ζέστη πολύ, εκεί στη, εκεί στη Δυτική Ελλάδα τώρα, σήμερα και αύριο θα περάσετε πολύ ωραία. Λένε θα φτάσετε και σαραντάρια.
13: Δεν πειράζει, έτσι είναι το καλοκαίρι, αλλά έχουμε και πολιτική ζέστη.
0: Πολιτική ζέστη 100-0, διότι η χθεσινή δημοσκόπηση που δημοσιεύσατε της Data RC, κατά τη γνώμη μου, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μπορεί να αφορά μόνο τον νομό Αχαΐας, αλλά ο νομός Αχαΐας έχει ορισμένα χαρακτηριστικά τα οποία θα μπορούσαν να αναχθούν και στο υπόλοιπο της Ελλάδας. Θέλετε να μας πείτε τα βασικά συμπεράσματα αυτής της έρευνας για να μην τα διαβάζω εγώ?
13: Βεβαίως. Έχουμε την πρόθεση ψήφου. Στην περίπτωση λοιπόν που είχαμε εκλογές αύριο, έχουμε πρώτη τη Νέα Δημοκρατία, κρατάει την πρωτιά της στην Αχαΐα. Η Αχαΐα είναι μια δύσκολη περιοχή για τη Νέα Δημοκρατία. Διαχρονικά στις εκλογές είναι μείον 4, μείον 5%. Τώρα είμαστε με την αναγωγή στους αναποφάσεις τους, η Νέα Δημοκρατία, το 27%. Έχουμε όμως τον Ελλάς, την Ελλάς μάλλον, που είναι σχεδόν 24%. Είναι μόλις 3 μονάδες πίσω από τη Νέα Δημοκρατία και εδώ να πούμε για τους ακροατές σας ότι η Αχαΐα και η Δυτική Ελλάδα παραδοσιακά για την κεντροαριστερά και το ΣΥΡΙΖΑ ήταν πολύ καλά και αφήνει το ΠΑΣΟΚ που σε πολύ μεγάλη απόσταση, 11%. Οπότε και βέβαια έχουμε πολύ σημαντική γκρίζα ζώνη, είναι περίπου 22%. Mm-hmm. Και θα έλεγα με μια κουβέντα ότι αν θέλουμε ένα έβριμα με μια κουβέντα, είναι ότι η πραγματική εκλογική μάχη δεν διεξάγεται τόσο μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, αλλά μέσα στον προοδευτικό χώρο. Έχουμε δηλαδή μια πολύ μεγάλη κινητικότητα στα κόμματα του λεγόμενου προοδευτικού χώρου, ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ, γκρίζα ζώνη. Έχουμε μια ανασύνθεση του εκλογικού σκηνικού, θα έλεγα.
0: Κοιτάξτε, είναι λογικό αυτό στο νομό της Αχαΐας, λόγω των ιστορικών αναφορών της περιοχής. Το 19, όταν η Νέα Δημοκρατία σάρωσε σε όλη την Ελλάδα, η Αχαΐα ήταν ένας από τους ελάχιστους νομούς που δεν είχε βαφτεί γαλάζιος. Όμως έχει ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο η έρευνά σας, γιατί δεν έχει κινητικότητα μόνο στην κέντρο αριστερά, έχει κινητικότητα και στην κέντρο δεξιά. Διότι έχετε βάλει και ένα ερώτημα για το πώς θα επηρεάζονταν οι συσχετισμοί αν στο μείγμα της ψήφου έμπαινε και ένα κόμμα Σαμαρά.
13: Ναι. Για καθαρά ερευνητικούς λόγους κάναμε την πρόθεση ψήφου, δηλαδή ρωτήσαμε το εκλογικό σώμα τι θα έκανε στην περίπτωση που υπήρχε ως
0: επιλογή
13: κόμμα που, ναι, το κόμμα Σαμαρά. Και εδώ το πολύ ενδιαφέρον εύρημα είναι ότι το ποσοστό το οποίο παίρνει είναι 9,7% προαναγωγής. Mm. Που σημαίνει κοντά στο 11%, που το καθιστά τρίτο κόμμα και το ΠΑΣΟΚ τέταρτο κόμμα. Θα έλεγα ότι...
0: Πού παίρνει ο κύριος Σαμαράς για να είναι τρίτο κόμμα στην Αχαΐα?
13: Παίρνει το 39% της ελληνικής λύσης των εκλογών του 23.
0: Που δεν είναι σπουδαίο ποσοστό βέβαια στην Αχαΐα ο κύριος Βελόπουλος.
13: Δεν είναι, αλλά είχε πλησιάσει το 7-8%, είναι σημαντικό.
0: Okay.
13: Παίρνει σημαντικό ποσοστό, το 14% όσων θα ψήφιζαν Ελπίδα αν δεν υπήρχε ο κύριος Σαμαράς.
0: Κυρία Καρσιανού,
13: μεγάλο ποσοστό των αναποφασίστων. Mm-hmm. Γενικότερα,
0: συγγνώμη, αναποφασίστων που προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία κυρίως.
13: Συνολικά των αναποφασίστων.
0: Συνολικά.
13: Δεν παίρνει μεγάλο κομμάτι από τη Νέα Δημοκρατία, παίρνει το, ή μάλλον, να μην πω εγώ αν είναι μεγάλο ή μικρό, από τον αριθμό. Το 11% όσων θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, αν εμφανιστεί κόμμα Σαμαρά, θα επιλέξουν το κόμμα Σαμαρά.
0: Δεν είναι και λίγο, συγγνώμη. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είχε 21%, αν θυμάμαι καλά.
13: Ναι, προαναγωγής. Και 27% με αναγωγή.
0: Ναι, άρα παίρνει σχεδόν τρεις μονάδες.
13: Ναι, έτσι όπως τα λέτε. Και βλέποντας τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και τις γενικότερες απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις όσων λένε Σαμαρά, θα έλεγα ότι πρόκειται για ένα τμήμα του εκλογικού σώματος που αναζητά ιδεολογική σαφήνεια, διαφορετικό ύφος εκπροσώπησης, μεγαλύτερη έμφαση σε ζητήματα ταυτότητας και εθνικής και θεσμικής λειτουργίας. Γενικά πιστεύω ότι υπάρχει κοινό δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Αν εμφανιστεί κ. Σαμαράς, νομίζω ότι θα ανασυνθέσει ένα ήδη υπαρκτό ιδεολογικό ακροατήριο. Δεν είναι απλή διαμαρτυρία.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Υπάρχει και μία ερμηνεία, και δεν ξέρω αν την βλέπετε και εσείς από τη σύνθεση του ακροατήριου, του δυνητικού ακροατήριου μάλλον του κ. Σαμαρά. Υπάρχουν κάποιοι οποίοι θέλουν να ψηφίσουν στις εκλογές αντικυβερνητικά, αντιμητσοτακικά, πείτε το όπως θέλετε. Και αντί να πάνε σε άλλες επιλογές, για παράδειγμα στον κύριο Τσίπρα, ο οποίος μπορεί να είναι ένας πόλος εναλλακτικός, μπορεί να πάνε στον κύριο Σαμαρά με μια λογική τιμωρητική.
13: Βλέποντας τι απαντούν, όπως είπατε και εσείς, σε άλλες ερωτήσεις που έχει να κάνει με εθνικά θέματα, με επιλογές κλπ. Νομίζω ότι σε μικρό βαθμό είναι τιμωρητική ως προς ζητήματα, ξέρω εγώ, ή παρακολουθήσεις ή άλλα ζητήματα που αφορούν τον Πρωθυπουργό προσωπικά ή άλλους. Έχουν ταυτότητα ιδεολογική και θέλουν χώρο έκφρασης. Εγώ δίνω μεγαλύτερη σημασία σε αυτό.
0: Άρα είναι δεξιοί αυτοί, τι είναι?
13: Ναι. Mm-hmm. Οι περισσότεροι είναι
0: οι οποίοι αισθάνονται, ας πούμε, ότι η Νέα Δημοκρατία δεν τους εκφράζει και ότι από τα άλλα δεξιά κόμματα η εναλλακτική του κυρίου Σαμαρά είναι καλύτερη.
13: Ναι, αυτό που σας είπα πριν, ζητήματα ταυτότητας, mm-hmm. εθνικής και θεσμικής λειτουργίας. Υπάρχει κοινό δεξιά της Νέας Δημοκρατίας που δεν εκφράζεται από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση. Λοιπόν, θα παρακολουθήσουμε και τις επόμενες έρευνες της DataRC. Φαντάζομαι από Σεπτέμβριο και μετά θα μετρήσετε ξανά, γιατί τώρα δεν έχει και ιδιαίτερο νόημα.
13: Η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ξαναξεκινάμε.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Λουλούδη. Σας εύχομαι ένα πολύ καλό καλοκαίρι. Να περάσετε κι εσείς ξεκούραστα και να επανακάμψετε κι εσείς. Και χαιρετισμούς στην Αχαΐα και στην Δυτική Ελλάδα. Ευχαριστώ θερμά.
13: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Χάρηκα που τα είπαμε. Να είστε καλά, κύριε Λουλούδη. Λοιπόν, πριν πάω σε διάλειμμα, και αφού ακούσατε τον κύριο Θοδωρο Λουλούδη, τον εκδότη της Πελοποννήσου και πρόεδρο της Data Consultants, να σας πω ότι υπάρχουν κάποιες μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας, όπως για παράδειγμα το να βλέπετε το ποσό της παραγγελίας του delivery να πέφτει. Στο Box γνωρίζουν πάρα πολύ καλά αυτό το συνέστημα, τι αντιδράσεις προκαλούν, πόντι εκπτώσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε σας παραγγελία, από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνετε ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα. Το Box είναι το delivery που πάντα κερδίζετε, γι' αυτό και μας προειδοποιούν, παρακαλούμε να μην φυλάτε τους deliveράδες. Πάμε σε διάλειμμα, επανέρχομαι μέσα μετά.
14: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Alpha Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι μαζί σας. Θυμίζω τους τρεις τρόπους επικοινωνίας. Είναι το 212-212-4800, το ονερ papaki@alpharadio989.gr και το 6947-989-989 που είναι το Viber. Ο Τάστας Καλλιτερανιάν ρυθμίζει τους ήχους. Η Έλσα Ψαρίδη διευθύνει το κατάστημα. Η Μαρία Καραουλάνη είναι στην αρχή συνταξία. Η Νίνα Ζαφυροπούλου εδώ στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Τα τραγούδια τα διαλέγει γενικώς η Αφροδίτη Σιμίτη. Ειδικώς σήμερα τα διαλέγω εγώ. Λόγω της εκδημίας της μεγάλης κυρίας του ελληνικού κινηματογράφου, της Μάρος Κοντού. Τώρα, στα πολιτικά της ημέρας διαβάζω τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος έχει πάει μια περιοδία στους ωραιούς της Εύβοιας. Είναι μια περιοχή η οποία είχε πληγεί από τη Μεγάλη Πυρκαγιά του 2021. Στα χιολογορισμένα σημεία από αυτά τα οποία λέει. Ο κύριος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος σε πολίτες, τόνισε ότι 5 χρόνια μετά τη μεγάλη φωτιά οι δεσμεύσεις της Νέας Δημοκρατίας υλοποιούνται. Εμείς μιλάμε με τα έργα μας και όχι με λόγια, είπε. Η Βόρεια Εύβοια έχει ανακάμψει με περισσότερο τουρισμό και ανάπτυξη, μικρότερη ενεργία, μεγαλύτερα εισοδήματα. Σας θέλω, λέει, έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 27. Εμείς δεν σταματάμε και δεν περιμένουμε όπως κάποια άλλη την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε δίπλα στους συμπολίτες μας. Είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα, στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες. Ευχαριστώ για τον αγώνα που θα δώσετε για τρίτη αυτοδύναμη θητεία της Νέας Δημοκρατίας. Καλά, δεν τη βλέπω την αυτοδυναμία για να είμαι ειλικρινής, αλλά τέλος πάντων ο καθένας έχει τη δική του τη στρατηγική. Παρένθεση, επειδή μονίμως η Νέα Δημοκρατία έστρεφε την μπάλα προς τα κόμματα της κεντροαριστεράς και το ένα και το άλλο και έλεγε ότι πρέπει να απαντούν αυτοί με ποιους θα συνεργαστούν, σιγά σιγά και επειδή οι δημοσκοπήσεις δεν είναι και συγκλονιστικές για τη Νέα Δημοκρατία, θα πρέπει ο κύριος Μητσοτάκης να απαντάει στο ερώτημα με ποιον θα συνεργαστείτε άμα δεν βγαίνουν τα νούμερα. Θα συνεργαστείς με το ΠΑΣΟΚ? Η εύκολη απάντηση είναι αυτή, αλλά είναι εκπεφρασμένη η βούληση του ΠΑΣΟΚ να μην συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Θα συνεργαστείς με το Σαμαρά? Εδώ αρχίζουμε. Ο κύριος Γεωργιάδης δεν μίλησε τυχαία προχθές και είπε ότι θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε με τον Σαμαρά. Βεβαίως δεν τίθεται θέμα ποιος θα είναι πρωθυπουργός, γιατί αντιλαμβάνεται ότι ο Σαμαράς ένα στόχο έχει καταβάσει, να μην είναι ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Για καθίστε να σας πω και δύο πράγματα εδώ πέρα. Η αρχική διάθεση του Μαξίμου ήταν αρνητική απέναντι στον κύριο Γεωργιάδη. Και καταλαβαίνω ότι υπήρχε δυσφορία του κύριου πρωθυπουργού. Όμως, επειδή έγινε μια συζήτηση, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, υπάρχει μια λογική που λέει ότι δεν πρέπει η Νέα Δημοκρατία να βγαίνει αυτή και να κάνει την κακή απέναντι στο Σαμαρά, να βγαίνει και να βρίζει και να πελεκάει το Σαμαρά, ασχέτως αν ο Σαμαράς συγκαταλέγεται πλέον στην κατηγορία των πολιτικών αντιπάλων. Γιατί στην πραγματικότητα η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να εξαγριώσει τον κόσμο τον οποίο φλερτάρει ο κύριος Σαμαράς. Θέλει να κρατήσει αυτόν τον κόσμο, να τον επανασυσπυρώσει αυτόν τον κόσμο και να καταστήσει ενδεχομένως κενό περιεχομένου το κόμμα Σαμαρά ή τέλος πάντων μικρής δυναμικότητας. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Αυτό το οποίο λέει στην πραγματικότητα ο κύριος Γεωργιάδης είναι άσε το Σαμαρά να γίνει κακός απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Άσε το Σαμαρά να λέει εγώ δεν θέλω το Μητσοτάκη, εγώ τον μπήξε, τον δείξε, τον παράτα. Ας τον αυτόν να το πει. Γιατί να το πούμε εμείς? Την κρίσιμη ώρα εδώ θα είμαστε. Πρώτη θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Κατά πάσα πιθανότητα πρώτη θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Αν λέμε ότι ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος είναι και πρωθυπουργός, αυτό είναι πολύ καθαρό. Όποιος θέλει πορεύεται με αυτό το γνώμονα. Δεύτερη παρέμβαση που προτείνω να κρατήσετε είναι η τοποθέτηση του Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος βγήκε στο Άξιον και είπε ότι ο Μητσοτάκης μπορεί και να πάει σε εκλογές το Σεπτέμβριο. Σήμερα η εφημερίδα Δημοκρατία έχει ένα πρωτοσέλιδο το οποίο δεν είναι πολύ παράλογο. Λέει, βρώμικο παιχνίδι από τον πονηρό Νικήτα με αντάλλαγμα μια θέση του επικρατείας. Καλά, δεν συμφωνώ με τις διατυπώσεις και δεν υιοθετώ αυτά τα οποία λέει η Δημοκρατία για έναν άνθρωπο τον οποίο μέχρι πριν από κανένα δύο χρόνια τον έκανε ήρωα. Τώρα για να μην ξεχνιόμαστε τι γίνεται εδώ πέρα. Γιατί η Δημοκρατία, για να τα λέμε τώρα όλα εδώ πέρα, έτσι. Φίλοι, αλλά να ξέρουμε και ο καθένας τι είναι. Η Δημοκρατία δημιουργήθηκε επί Αντώνη Σαμαρά.
Ο Γιάννης ο Φιλιππάκης στην εφημερίδα την έβγαλε όταν ο Αντώνης Σαμαράς έγινε πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας το 10, για, επειδή τότε ο παραταξιακός τύπος της Νέας Δημοκρατίας δοκιμαζόταν, η απογευματινή κατέρεε, ο ελεύθερος τύπος είχε κλείσει, τον είχε κλείσει η Γιάννα, είχε μείνει χωρίς κεντροδεξιό καθημερινό φύλλο να στηρίζεται η Νέα Δημοκρατία. Υπήρχε μόνο η Καθημερινή που είναι μια αστική κεντροδεξιά εφημερίδα, ας πούμε, σιγά την παραταξιακή στήριξη και ποτέ δεν έπαιζε αυτό το ρόλο η Καθημερινή. Η Δημοκρατία λοιπόν, η οποία κατά βάση Σαμαρά στηρίζει, και καλά κάνουν οι άνθρωποι, δεν είναι κακό αυτό το πράγμα, λέει λοιπόν, φούντωσε σκόπιμα και αντιθεσμικά μέσω συνέντευξη στην εκλογολογία ο Κλαμάνης για κάλπες το Σεπτέμβριο, σε συνεννόηση με τον Μητσοτάκη, με μοναδικό στόχο να πιεστεί ο Σαμαράς να επισπεύσει τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του. Επιβεβαιώνεται ότι ο μόνος που φοβούνται πλέον είναι ο πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος διεμβολίζει αποτελεσματικά την κεντροδεξιά και αλλάζοντας πολιτικούς σχετισμούς γίνεται καταλήτης των εξελίξεων. Οι συνεχιζόμενες διαρροές προς τα δεξιά προκαλούν τρόμο στο Μέγαρο Μαξίμου και ενεργοποιούν δούριους ύπους. Επιχειρούν να επαναλάβουν το σενάριο της Άνοιξης με τον Τσίπρα και την Καριστιανού. Μπούμεραγκ απειλεί να γυρίσει. Τι πρωτοσέλιδο είναι αυτό. Μπούμεραγκ απειλεί να γυρίσει στον Πρωθυπουργό το σχέδιο να λαχανιάσει τους αντιπάλους του. Γιατί τι έκανε ο Μητσοτάκης, και αυτό είναι πλέον παραδεδειγμένο, διαραίοντας ότι μπορεί να υπάρξουν πρόωρες εκλογές, έβγαλε στο μεϊντάνι την Καριστιανού και τον Τσίπρα. Οι οποίοι έχοντας εκπεφρασμένη πρόθεση να κάνουν κόμμα. Άμα σου λέει ότι θα γίνουν εκλογές το Σεπτέμβριο, δεν μπορεί να κάτσουν να κάνουν εκλογές, να εμφανιστούν το Σεπτέμβριο. Αντιθέτως, ο Σαμαράς μπορεί. Ο Σαμαράς έτσι θα πορευτεί. Θυμηθείτε την κουβέντα που σας λέω. Ο Σαμαράς θα πάει πάρα πολύ αργά. Όταν ο Μητσοτάκης κάνει εκλογές, θα εμφανιστεί και ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς κάνει στον ανταρτοπόλεμο, ο Σαμαράς είναι μέτρα. Δεν υπάρχει άλλος. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, θα το δούμε. Δεν το ξέρουμε. Αλλά στον ανταρτοπόλεμο και στον πόλεμο νεύρων είναι μέτρα. Αφήστε δε που ακούω, κυκλοφορεί μια πληροφορία στην πιάτσα ότι βρήκε και γραφεία στο κέντρο της Αθήνας. Δεν το ξέρω. Εγώ αν επιβεβαιώνονται πληροφορίες, ενώ που δεν τις έχω τσεκάρει εγώ πρωτογενώς, δεν μπορώ να τις μεταδώσω ως θέσφατο, συγγνώμη, αλλά το ακούω και αυτό. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι, μένουμε σε πνεύμα Μάρος Κοντού και επιστρέφω.

0: μόνη λέξη.
1: Εδώ με τον Τάκη Χόρν που ανέφερα προηγουμένως, με την μακρά συνεργασία και στο θέατρο και στον κινηματογράφο, η μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου, η Μάρο Κοντού. Εδώ ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια του ελληνικού κινηματογράφου, από την συνύπαρξή τους στην καταπληκτική ταινία «Αλίμονος στους νέους». Κάθε βράδυ Ανάστασης, την Ανάσταση παίζουν το «Αλίμονος στους νέους». 8 η ώρα το βράδυ ή 9 η ώρα το βράδυ παίζουν το «Αλίμονος» και τα Χριστούγεννα, το «Αλίμονος στους νέους». Άλλη φορά να το δούμε το «Αλίμονος στους νέους» δεν μπορούμε, πρέπει να περιμένουμε το Πάσχα. Λοιπόν, Εφή Μπαρμπάτσι, συγγνώμη που περίμενες, Εφή μου, καλημέρα. Φεύγουν ένα. Γιατί δεν φεύγουν όλοι μαζί από το ΣΥΡΙΖΑ, αν τελειώνουμε, και φεύγει ένας-ένας από το μαρτύριο της αγώνας.
2: Κοίταξε να δεις, δεν είναι τώρα τόσο ένας-ένας, γιατί σήμερα περιμένουμε μέχρι τη μία να ανεξαρτοποιηθούν. Ο κύριος Μεϊκόπουλος φαίνεται ότι έστειλε αυτό, λέω, ναι, την επιστολή. Είναι ο κύριος Μπάρκας, είναι ο κύριος Μαμουλάκης, η κυρία Βέτα. Μετά είναι ο κύριος Κόκαλης και ο κύριος Ζαμπάρας, που ακόμη δεν είχαν καταλήξει μέχρι και τις πρωινές ώρες αν θα είναι ανεξαρτοποίηση ή παρέτηση. Mm-hmm. Και μετά από εκεί και πέρα έχουμε μέχρι την Παρασκευή την Όλη Γεροβασίλη, τον Γιονύση Καλαματσιανό, την κυρία Κοντοτόλη, την κυρία Πόπη Τσαπανίδου. Όλοι είναι ανεξαρτοποίηση.
1: Φεύγει και η Πόπη.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Ω! Οκ.
2: Όλες είναι ανεξαρτητοποιήσεις.
1: Να μην παραιτηθεί μόνο, η Τσαπανίδου, θα μπει στη Βουλή ο Κασελάκης.
2: Κοίταξε να δεις, βέβαια σε αυτό, επειδή είναι η κυρία Λιβαδάρου και επειδή εγώ της έκανα τηλέφωνο, μπορεί αυτή τη στιγμή να είναι ενός να ασχολείται η γυναίκα με επιχειρήσεις και τα λοιπά και να μην έχει σχέση με την πολιτική.
1: Ποια είναι η Λιβαδάρου?
2: Ήταν στο Επικρατείας. Επειδή στο Επικρατείας φτάνουμε στον κύριο Κασελάκη, αν παραιτηθεί η κυρία Τσαπανίδου,
1: ναι.
2: Εάν επειδή ακριβώς ο κύριος Καλογύρου, ο κύριος Τσάκης και η κυρία Λάλη έχουν πάει στην Ελλάς. Δεν είναι απευθείας ούτως ή άλλως, δεν ήταν ο πρώτος.
1: Ναι, ναι, σύμφωνο, σύμφωνο. Ναι.
2: Αλλά υπάρχει και η κυρία Τένι Λιβαδάρου.
1: Α, μάλιστα. Δεν την ήξερα αυτή.
2: Δεν είχε αποφασίσει αν και εφόσον η κυρία Τσαπανίδου ήθελε να παραιτηθεί. Τι θα έκανε μετά. Άρα δεν πήγαινε και αυτόματα εδώ στον κύριο Κασελάκη. Όπως και να έχει όμως, νομίζω ότι επειδή πλέον βλέπουμε τη συντριπτική τους πλειοψηφία, οι βουλευτές ανεξαρτητοποιούνται, η παραίτηση Φάμελου και η απόφαση για εκλογική κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ, αυτόνομη εκλογική κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, στην ουσία έλυσε και τα χέρια των βουλευτών, διότι πλέον μπορούν να ανεξαρτητοποιηθούν με την έννοια ότι δεν είναι ανάγκη να είναι παραίτηση. Μιας και δεν θέλουν να βρίσκονται σε ένα κόμμα που θα έχει ψηφοδέλτιο απέναντι από τον Αλέξη Τσίπρα, με τον οποίο είχαν εκλεγεί την τελευταία φορά το 2023. Ωστόσο, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι υπάρχει μια διάθεση, έτσι, και μια περιραίουσα ατμόσφαιρα σε όλους αυτούς, στον κύκλο αυτών των βουλευτών, χωρίς δηλαδή να ξέρω να σου πω απαραίτητα ότι είναι γραμμή της Ελλάς, δεν θεωρώ ότι είναι έτσι, αλλά είναι ότι κάποια πρόσωπα που μιλάνε με την Αμαλίας μεταφέρουν ένα κλίμα, πιστεύω. Το οποίο λέει ότι ο κύριος Τσίπρας, ας πούμε, δεν τον ενοχλεί ανεξαρτητοποίηση αυτή τη στιγμή, με δεδομένο ότι περισσότεροι, και ειδικά αν πάμε στις εκλογές στις προώρες κάλπες, θα παραιτηθούν παραδείγματος χάρη το Σεπτέμβριο. Δηλαδή δεν θα ενταχθούν ως ενεργοί βουλευτές, αλλά μπορεί λίγο να πάει παρακάτω.
1: Τώρα όλους αυτούς ο Τσίπρας θα τους πάρει.
2: Κοίταξε να δεις, εγώ εκτιμώ ότι οι βουλευτές της επαρχίας, οι βουλευτές της περιφέρειας, είναι μια άλλη εξίσωση και πιστεύω ότι αυτοί οι βουλευτές θα βρουν θέση στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Με συγχωρείτε, είδατε η συνήθεια στο ψηφοδέλτια της Ελλάς. Διότι πάρα πολύ απλά, εγώ αυτό που έχω ως εικόνα είναι ότι άτομα που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο κόμμα, στην ελληνική αριστερή παράταξη και είναι στην επαρχία και είναι από περιφέρεια, πολλά πρόσωπα από αυτά δεν εξελέγησαν και ήταν με τους μισούς σταυρούς. Συγκέντρωσαν ακόμη και μισούς σταυρούς από ό,τι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που βγήκαν. Άρα είναι ένα αναγκαίο κομμάτι για τον Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, εφόσον θέλουν οι βουλευτές και έχουν και αυτή τη δυναμική, ο Αλέξης Τσίπρας εκτιμώ ότι δεν έχει κανένα λόγο να πει όχι. Ειδικά και για πρόσωπα τα οποία είτε μπήκανε πιο νωρίς στην πολιτική, είτε όχι. Γιατί κακά τα ψέματα, να σου πω κάτι τώρα. Ο Μίλτος Ζαμπάρας, που ήμουν ένας νέος πολιτικός και που όταν είχε βγει ως βουλευτής της ΣΥΡΙΖΑ στην Ετωλακαρνανία, ήταν μια έκπληξη για πολλούς, γιατί δεν είχε βγει ο κύριος Βαρεμένος, ο κύριος Μωραΐτης.
1: Συγγνώμη, σε προλαβαίνουν οι εξελίξεις. Ναι. Τώρα ανεξαρτητοποιήθηκε και ο κύριος Μαμουλάκης.
2: ναι, είναι αυτό που
1: ένας.
2: Μέχρι τη μία. Ναι, εντάξει, στην ουσία θα είναι 4-4, ενώ ότι κατάλαβες.
1: Ναι, ο κύριος Μεϊκόπουλος από τη Μαγνησία, ο κύριος Μαμουλάκης από το Ηράκλειο. Λοιπόν.
2: Σωστά.
1: Ωραία. Κάτσε να δούμε με πόσους βουλευτές θα μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα.
2: Από την Ηλία, είναι πολλά, είναι δυνατές οι προσωπικότητες και εννοούμε δυναμική.
1: Ναι, δηλαδή, τοπική δυναμική.
2: Ψήφους μαζί τους, βέβαια.
1: Ναι, προφανώς.
2: Βαλένε ψήφους μαζί.
1: Ναι, παιδιά, ο Μεϊκόπουλος είναι βουλευτής 15 χρόνια τώρα, όπως και ο Μπάρκας.
2: Ακριβώς.
1: Εγώ βρήκα το Μεϊκόπουλο μπαίνοντας στο πολιτικό ρεπορτάζ το 2013. Ήταν...
2: Σωστά.
1: Λοιπόν, λοιπόν.
2: Είναι και αυτός, δεν είναι, είναι νεαρός ηλικιακά, αλλά
1: ναι.
2: Πράγματι είναι πάρα πολλά
1: χρόνια. Έχει βγει σε 5 εκλογές πάντως. Έχει βγει σε 5 εκλογές ο άνθρωπος. Αν μη τι άλλο, το παιχνίδι του Σταυρού το ξέρει μια χαρά. Λοιπόν, ωραία. Για να δούμε ποιοι θα μείνουν στο τέλος ημέρας.
2: 7-8 αυτή βλέπετε.
1: Η Ορθόδοξη. Θα μιλάει μετά το Βελόπουλο όποιος είναι πρόεδρος. Αυτή είναι η ιστορία.
2: Ναι, προφανώς.
1: Λοιπόν.
2: Αυτό, πολύ σωστά το έθεσες.
1: Ευχαριστώ, Έφη μου. Ευχαριστώ, Έφη μου. Καλημέρα. Να είσαι καλά. Γρήγορα σε διάλειμμα και επιστρέφω.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
5: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
6: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, μπορεί να είμαστε μεσούντος του θέρους και σήμερα είμαστε κυριολεκτικά μεσούντος του θέρους, υπό την έννοια ότι είναι 15 Ιουλίου. Είμαστε ακριβώς στο μέσον του μεσαίου μήνα του καλοκαιριού. Οι πολιτικές εξελίξεις όμως ενδιαφέρουσες είναι, διότι σχηματοποιείται αυτό το νέο τοπίο, το οποίο θέλω να το συζητήσω με την βοήθεια και με τη γνώμη της πολύ έμπειρης Συμβούλου Επικοινωνίας, της Βίβιαν Ευθυμιοπούλου, η οποία επίσης εκδίδει σε ημερήσια βάση και το πολύ ενδιαφέρον ενημερωτικό newsletter, το Fact. Καλημέρα, Βίβιαν, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
7: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο. Μιλάμε στον Ενικό δηλαδή.
1: Καλά, εντάξει, τώρα νομίζω. Και αρθρογράφος του News 24/7, να το πω και αυτό, μην παραβλέπω όλες τις συνεργασίες. Τώρα, να ξεκινήσω από κάτι που συζήταγα νωρίτερα με τον κύριο Θόδωρο Λουλούδη, τον εκδότη της Πελοποννήσου, που έβγαλαν μια έρευνα της Data RC εχθές για την εφημερίδα Πελοπόννησος, που μετράει τη δυνητική επιρροή του κόμματος Σαμαρά στην Αχαΐα. Θα είναι τελικά ο κύριος Σαμαράς ο game changer του πολιτικού σκηνικού, υπό την έννοια ότι μπορεί να ανακατώσει την τράπουλα και εδώ και εκεί?
7: Θα είναι game changer αυτός που θα φέρει στην κάλπη κόσμο που δεν ήρθε να ψηφίσει το 2023.
1: Mm-hmm.
7: Αυτό δεν το έχω γράψει πολλές φορές, το έχω αναλύσει και δεν αλλάζω γνώμη.
1: Mm-hmm.
7: Μπορεί βέβαια, αν δεν έρθει με καινούργιοι ψηφοφόροι και η αποχή είναι η ίδια ή μεγαλύτερη, mm-hmm. θα λειτουργήσει ως game changer αποκλειστικά για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Τη βολεύει εννοείς?
7: Όχι, το αντίθετο.
1: Α, το αντίθετο. Α, το να έρθει κόσμος εννοείς δεν βολεύει την Νέα Δημοκρατία.
7: Το να έρθει δεν βολεύει την Νέα Δημοκρατία. Το να υπάρχει ο κύριος Σαμαράς πάλι δεν βολεύει την Νέα Δημοκρατία. Δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε.
1: Καλά. Μα και αυτή η ανάλυση που γίνεται ότι ένα κόμμα Σαμαρά δεν θα θίξει τη Νέα Δημοκρατία, δεν έχω ακούσει αφελέστερο από αυτό το πράγμα.
7: Εγώ ξέρω και ανθρώπους που είναι Πασόκ που ψήφισαν Μητσοτάκη και θυμούνται με νοσταλγία την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου.
1: Ναι.
7: και σου λένε το Σαμαρά τον ξέρουμε. Ξέρετε, ξέρεις Γιώργο, είναι πολύ έχει πολύ μεγάλη σημασία εάν κάποιος έχει χρηματίσει πρωθυπουργός και εκείνη που υπερτερεί και ο κύριος Τσίπρας έναντι του κύριου Ανδρουλάκη.
1: Βεβαίως. Είναι στην πρωθυπουργησιμότητα.
7: Σε εσένα και σε μένα και σε άλλους μπορεί να μην άρεσε, δεν ξέρω, υποθέσεις κάνω. Αλλά όμως τον έχουμε δει πρωθυπουργό. Δεν είναι κάτι που ξενίζει. Ενώ τον κύριο εκεί είναι που υπολείπεται ο κύριος Ανδρουλάκης και κερδίζει στα σημεία ο κύριος Τσίπρας. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, ο Αντώνης Σαμαράς είναι κάποιος που έχει υπάρξει πρωθυπουργός και αρκετά επιτυχημένος για έναν χώρο.
1: Ναι, σωστά.
7: Σε μια πολύ δύσκολη στιγμή για την Ελλάδα, δεν είναι πλάκι με σκάνδαλα καθόλου. Οπότε κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ψήφισαν Δημοκρατία και Κυριάκο Μητσοτάκη, Κυριάκο Μητσοτάκη βασικώς, θα σκεφτούν ότι να ψηφίσουμε τον Αντώνη Σαμαρά ώστε αύριο να συγκυβερνήσει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Mm-hmm. Αυτό είναι ένα εφικτό σχήμα, να συγκυβερνήσει ο Σαμαράς με τον Μητσοτάκη.
7: Τώρα από την εμπειρία μου στην ανταπολίτευση, όσες φορές είχαμε κυβερνήσεις συνεργασίας, έστω και αναγκαστικά, ποτέ δεν είχαν το ρόλο του Πρωθυπουργού οι αρχηγοί των κομμάτων. Να το πάρουμε, να το θέσω ευγενικά.
1: Μόνο στην κυβέρνηση του Σαμαρά. Ο Σαμαράς ήταν ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος.
7: Ναι, ναι. Αλλά ήταν και ο Βαγγέλης Βενιζέλος μια προσωπικότητα που σχεδόν την αντιλαμβανόμασταν ως Πρωθυπουργό. Είναι μια ιδιαίτερη προσωπικότητα.
1: Μια βαριά προσωπικότητα. Μια ηγετική προσωπικότητα.
7: Και δεν ξέρω αν έχουμε κι άλλον τώρα εδώ, ανάλογο.
1: Ναι, εμένα θα μου φαινόταν λίγο περίεργο το σχήμα Μητσοτάκη-Σαμαρά, υπό την έννοια ότι θα υπήρχε το εξής παράδοξο, ένας πρώην πρωθυπουργός να γίνεται junior partner σε μια κυβέρνηση με έναν υπουργό του, ο οποίος ήταν επίσης μετά πρωθυπουργός 8 χρόνια. Λίγο περίεργο μου φαίνεται.
7: Εγώ νομίζω ότι ο Αντώνης Σαμαράς, αν δεχόταν τον Κυριάκο Μητσοτάκη γενικώς και όχι, το πρόβλημα είναι η κριτική που το ασκεί αυτή τη στιγμή, ναι. Αν θα τον δεχόταν, δεν θα είχε και πρόβλημα. Είναι σε μια φάση της ζωής του που δείχνει ότι δεν έχει και πρόβλημα. Δεν έχει και πρόβλημα να πάρει 3%. Ονειρεύεται 3% για να μπει στη Βουλή. Αλλά καταλαβαίνεις τι εννοώ. Δεν πάει τώρα να πάρει, συγγνώμη για την αγορά έκφραση, όλο το χαρτί από το τραπέζι.
1: Ναι, πάει να κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά ο Σαμαράς.
7: Απολύτως.
1: Ο Σαμαράς πάει να ρίξει το Μητσοτάκη από την Πρωθυπουργία, βασικά.
7: Μάλιστα. Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Για οπότε, να είμαστε συνεννοημένοι.
7: Ναι, δεν έχουμε και λόγο εμείς να το πούμε ανοιχτά. Αυτό συμβαίνει. Το δηλώνουν κιόλας. Το δηλώνει σε κάθε τόνο και οι άνθρωποι που είναι συνομιλητές του και θα πάνε κοντά του στο νέο κόμμα το λένε.
1: Ο Μητσοτάκης έχει κοινωνικές κάβες, Βίβιαν.
7: Αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα ερώτηση.
1: Γιατί ξέρεις, όλο μιλάμε για τους άλλους και δεν μιλάμε για το Μητσοτάκη, γι' αυτό το λέω.
7: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποδείξει ότι είναι δεινός καμπέινερ. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι όλες τις ψήφους που έχει συγκεντρώσει το γράφο και όλες τις έχει συγκεντρώσει εκείνος βασικός. Δευτερευόντως η φανέλα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα έπαιρνε τέτοιες αυτοδυναμίες μόνη της η Νέα Δημοκρατία. Έχει συγκεκριμένη επιρροή στην κοινωνία. Τα κόμματα, τα παραδοσιακά, έχουν συγκεκριμένη επιρροή στην κοινωνία. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει αυτή τη φορά να πείσει. Έχει οπωσδήποτε η εικόνα του, έχει υποστεί τραύματα σοβαρά, κυρίως από τα σκάνδαλα, αλλά πιο πολύ από τα σκάνδαλα, Γιώργο, και εγώ δεν θα βαριέμαι να το λέω. Δεν είναι αυτά που συνέβησαν, είναι ο τρόπος που τα διαχειρίστηκε.
1: Ναι.
7: Έτσι, εάν τα είχε διαχειριστεί διαφορετικά, με σκυμμένο το κεφάλι, θα τους είχαν συγχωρήσει όλα.
1: Ναι, βεβαίως πάντα υπήρχε και μια συζήτηση και μέσα στη Νέα Δημοκρατία κατά πόσο ο Μητσοτάκης μπορούσε να εμφανίζεται διαρκώς απολογητικός. Δηλαδή, υπήρξαν περιπτώσεις που εμφανίστηκε απολογητικός.
7: Έχει αλλάξει η εποχή. Mm-hmm. Από τη στιγμή το γράφουμε και το λέμε και οι παλιότεροι. Κανείς δεν μπορούσε να κοροϊδέψει τον Κωνσταντίνο Καραμαλή για την προφορά του. Το γεγονός ότι δεν υπήρχαν social media καθόντουσαν στο απειρόβλητο. Όσο και κριτική να ασκούσαν οι εφημερίδες από μόνες τους, δεν μπορούσαν να αποδομήσουν την ηγετικότητα των πρωταγωνιστών της πολιτικής ζωής. Mm-hmm. Τώρα συμβαίνει αυτό. Και δεδομένου ότι και οι ίδιοι γίνονται content creators κανονικοί και βγαίνουν στα TikTok και σε αυτά, δεν είναι η ίδια ακριβώς η σχέση των πολιτών και του εκλογικού σώματος με τις ηγεσίες. Τι απολογητικός. Είναι μια εποχή που όταν κυριαρχεί παγκοσμίως η έπαρση, ήταν αλήθεια να πει παιδιά, εδώ δεν έσφαλα. Ή έχω χρόνιες παθογένειες, αλλά σας υπόσχομαι ότι θα κάνω ό,τι μπορώ να το διορθώσω. Και θα κάνω ένα, δύο, τρία και να τα δείχνει.
1: Ο Μητσοτάκης που χάνει στους παραδοσιακούς δεξιούς ή στους

0: Εάν ο κύριος Σαμαράς πείσει ότι εγώ αυτό εδώ πέρα δεν ήρθα για να τα κάνω όλα λίμπα, ήρθα για να σώσω τη Νέα Δημοκρατία, θα πάει όχι άσχημα.
1: Ενδιαφέρον θα έχει αυτό πώς θα τοποθετηθεί. Ούτως ή άλλως ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Σαμαράς, συγγνώμη, δεν αντιπαρατήθηκε με την παράταξη, αντιπαρατήθηκε με τον κύριο Μητσοτάκη. Δηλαδή επιλέγει να εμφανιστεί αυτός ως ο γνήσιος εκφραστής της παράταξης. Τώρα, κάτι τελευταίο. Ο κύριος Τσίπρας, εντάξει, έναντι του κυρίου Ανδρουλάκη δεν είναι πολύ δύσκολο να επικρατήσει την ηγετική προσωπικότητα. Όπως το είπες και εσύ, έχει track record πρωθυπουργού. Μπορεί όμως να ξαναγίνει πρωθυπουργός.
0: Αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι οι συσχετισμοί στην κοινωνία ευνοούν την αριστερά, η οποία είναι καταρκερματισμένη και πανευρωπαϊκά έχει πρόβλημα η αριστερά να δει την ταυτότητά της που θα γύρει στον ριζοσπαστισμό. Εδώ πέρα δυστυχώς για τον κύριο Τσίπρα, αυτό που ζούμε τώρα στην Αμερική, ας πούμε, με την αριστερή πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος, εμείς το έχουμε περάσει εδώ.
1: Ναι.
0: Και το έχει αποκηρύξει και ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας. Το αποκήρυξε.
1: Σωστά.
0: Δεν είναι ριζοσπαστικός ο λόγος του. Αριστερός ριζοσπαστικός είναι και το αριστερός πια. Οπότε. Έτσι, οπότε δεν ξέρω αν θα μπορέσει να φτάσει. Δεν είναι ο στόχος του. Στόχος του είναι να γίνει ένα δεύτερο κόμμα. Και να είναι
1: καλά, αυτός είναι ο βραχυπρόθεσμος στόχος.
0: Μετά θα δούμε. Δεν μπορεί κανείς να κάνει τόσο μακροχρόνιες προβλέψεις πια σε αυτό το διεθνές περιβάλλον.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν χρειάζεται κιόλας. Καλύτερα πιστεύω ότι οι πολίτες πρέπει να επικεντρωνόμαστε στην καθημερινότητά μας εμείς.
1: Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, από Σεπτέμβριο θα το καθιερώσουμε λίγο πιο συστηματικά. Βίβιαν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι.
1: Να είσαι καλά. Καλό καλοκαίρι. Λοιπόν, πάμε δύο νότες. Μάρο Κοντού, σε πιο σύγχρονη εκδοχή τώρα. Πάμε σε μία από τις τελευταίες ταινίες που εμφανίστηκε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, με τον οποίο υπήρξε αξέχαστο ντουέτο. Εδώ με την Έλλη Γκίνη.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
6: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
7: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
6: Δεν είσαι μόνη. Μίλησε μας.
7: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
6: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
8: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Ο Χρήστος και

0: στιγμή δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη στα καταστήματα Gold Traders. Θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
1: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
2: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
3: Τροπικών στρατηγικών εις βάρος της συλλογικής προσπάθειας και για συμπεριφορές που δεν συνάδουν με τις αρχές της αριστεράς. Την παραίτησή του από τη θέση του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ έκανε γνωστή και ο Φίβος Τσικλιάς. Τη στιγμή που η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία απαιτεί υπερβάσεις και ενότητα δυνάμεων, ο ΣΥΡΙΖΑ βυθίζεται ξανά στην εσωστρέφεια και επιλέγει την περιχαράκωση, αναφέρει μεταξύ άλλων σε δήλωσή του. Στη μία το μεσημέρι αναμένεται η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να εκλέξει νέο γραμματέα. Απολογείται ο 24χρονος που φέρεται να παραχώρησε το σπίτι, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που κόστησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο 29χρονος και οι 26χρονοι, που κατηγορούνται ότι τοποθέτησαν τον εμπριστικό μηχανισμό. Σήμερα η Αφροδίτη Νέστορα αναμένεται να λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο, που νοσηλεύεται με εγκάβματα. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων απολογούνται οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά και την έκρηξη που σημειώθηκε σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός εργαζομένου και τον τραυματισμό 10 ανθρώπων. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης και τον ιδιοκτήτη του βιτιοφόρου οχήματος που οδήγησε στην έκρηξη. Δύο τραυματίες από τη φωτιά παραμένουν διασωληνωμένοι στο νοσοκομείο. Αποφασιστική απάντηση υπόσχεται ότι θα δώσει ο Ιρανικός στρατός μετά τις αμερικανικές επιδρομές που προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 7 στρατιωτών. Εκπρόσωπος της Ιρανικής κυβέρνησης γνωστοποίησε ότι οι νεκροί από τις πρόσφατες επιδρομές ξεπερνούν τους 30, ενώ το Υπουργείο Υγείας του Ιράν δήλωσε ότι περισσότεροι από 260 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν 7ωρο κύμα πληγμάτων τη νύχτα, με την Τεχεράνη να στοχοποιεί αμερικανικές εγκαταστάσεις σε Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Την ίδια ώρα, συνεδρίαση της αίθουσας κρίσεων πραγματοποιήθηκε υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να συζητηθεί μια πιθανή ευρύτερη επίθεση κατά του Ιράν, όπως μετέδωσε το Άξιος. Σύμφωνα με πηγές με γνώση του θέματος, ο Αμερικανός πρόεδρος φάνηκε ανοιχτός στο ενδεχόμενο κλιμάκωσης της στρατιωτικής δράσης. Μία 48χρονη Γαλλίδα τουρίστρια βρέθηκε νεκρή σε πισίνα σε ξενοδοχείο στο Πεταλίδι. Συνελήφθη ο 64χρονος νόμιμος εκπρόσωπος του ξενοδοχείου για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ αναζητείται και ο ναυαγωσός της, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες βρισκόταν σε άλλη πισίνα της ξενοδοχειακής μονάδας την ώρα του συμβάντος. Μέχρι και αύριο θα παραμείνει ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, στόχος είναι οι βάσεις να ανακοινωθούν μεταξύ 23 και 28 Ιουλίου. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 απόψε ο δεύτερος ημιτελικός του Μουντιάλ. Αγγλία και Αργεντινή διεκδικούν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Χθες η Ισπανία επικράτησε με 2-0 της Γαλλίας και προκρίθηκε στον τελικό της διοργάνωσης. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιάννης Τριάντης.
4: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
5: Γενικά, έθνο καιρό περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βορειάδες θα φτάσουν τα 5 υποφόρε στο Νοτιοβοϊκό και τα 4 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 35 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 32 στα βόρεια προάστια. Στους 33 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Λίμνο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, καιρός θα είναι γενικά έθριος, Μετά το μεσημέρι στα υπηρετικά, κυρίως στα βόρεια και ορεινά, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 37 με 38 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 34 βαθμούς.

και χαρά σας. Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάνδης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία. Η σημερινή μέρα σκιάζεται από τον θάνατο της Μάρος Κοντού. Ήταν μια πραγματική κυρία και όμορφη και καλή ηθοποιός. Όμως ταυτόχρονα, για να επιστρατεύσω μια φράση νομίζω του Εσχύλου, υπάρχει μνησιπίμων πόνος, δηλαδή λύπη, στενοχώρια και πόνος για κάτι που έγινε στο παρελθόν. Και αυτό που έγινε στο παρελθόν σαν σήμερα ήταν το πραξικόπημα στην Κύπρο, το οποίο ευνόησαν οι Αμερικανοί και ήταν η πόρτα που άνοιξε για τον Ατήλα. Ταυτόχρονα, σαν σήμερα το 1965, παραιτήθηκε η κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου και ορκίστηκε η κυβέρνηση αποστατών με τον Αθανασιάδη Νόβα. Ήταν μια περίοδος που θα μείνει εσαΐ στίγμα στην ιστορική διαδρομή της χώρας ως Αποστασία ή τα Ιουλιανά. Μαζί μας η ομάδα μας, ο Σταμάτης Καρλούτσος που ρυθμίζει τους ήχους, η Νίνα Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια των καλεσμένων και την οργάνωση την δημοσιογραφική, η Διεύθυνση Σύνταξης από την Έλσα Ψαρίδη, η μουσική επιμέλεια από τον Ομιλούντα, και εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 212-212-4800, να στέλνετε mail onair@alfaradio989.gr και το Viber, αν το χρησιμοποιείτε, 6947-989-989. Λοιπόν, έχουμε πολλά και διάφορα. Να ξεκινήσω με μια είδηση. Είπε ο Γιώργος πρωτήτερα, ο Ευγενίδης, ότι μάλλον ο Σαμαράς νοικιάζει ένα κτίριο, ένα οίκημα στο κέντρο της Αθήνας. Είναι γεγονός. Και πρόκειται για το ιστορικό βιβλιοπωλείο του Λιβάνι. Σήμερα είναι τα παιδιά του Αΐμνης του Λιβάνι, ο οποίος ήταν δεξιχέρι του Ανδρέα Παπανδρέου. Ένας σοφός παλατιανός ήταν ο Λιβάνης, δίπλα στον Παπανδρέου. Ο Ηλίας Λιβάνης, ο γιος του, που μαζί με την αδερφή του έχουν αυτό τον ιστορικό εκδοτικό οίκο, ήταν παλιότερα στις προηγούμενες εκλογές, τις τελευταίες, υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά τώρα υπέγραψε πριν από το φθινόπωρο, νομίζω, μαζί με άλλους, μία, ας την πω, δήλωση υποστήριξης στον Αντώνη Σαμαρά. Και από ό,τι έμαθα, ήδη ο Σαμαράς νίκιασε το ιστορικό αυτό κτίριο του Λιβάνι για τις προεκλογικές του ανάγκες. Δεν ξέρω αν θα είναι το βασικό του ορμητήριο, αλλά το βιβλιοπωλείο, για όσους ξέρουν και το ξέρετε φαντάζομαι, είναι στην οδό Σόλωνος. Κατά τα λοιπά, έχουμε τις σοριδών αποχωρήσεις βουλευτών και ανεξαρτητοποιήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ. Θα το συζητήσουμε με έναν από αυτούς τους βουλευτές, με τον Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, βουλευτή Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε. Στις 12:20 ελπίζω να έχουμε τον κύριο Παναγιωτόπουλο και στις 12:30 θα έχουμε τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία και συχνό καλεσμένο στην εκπομπή, τον κύριο Γιάννη Κόλια, για να δούμε τι στο διάολο γίνεται εκεί κάτω. Έχουμε πάλι συγκρούσεις εκατέρωθεν, έχουμε απειλές του Τραμπ, έχουμε υπαναχωρήσεις από τον ίδιο. Στην αρχή μίλησε για διόδια, μετά το πήρε πίσω και είπε για επενδύσεις με τα άλλα κράτη. Θα δούμε που πάνε τα πράγματα. Και βέβαια, σαν σήμερα το 1994 πέθανε μία από τις κορυφές του μουσικού μας τρόπου, ο Μάνος Χατζηδάκης.

Στίχη του Νίκου Γκάτσου βέβαια. Το τραγούδι αυτό είναι σε δεύτερη εκτέλεση, αυτό που ακούσαμε με τον Μπάμπι Στόκα. Ο Βασίλης Λέκας ήταν στην πρώτη και ο τίτλος ήταν «Η μπαλάντα του Ούρη», ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Χτες, όσοι βλέπετε Μουντιάλ, θα είδατε μια Γαλλία παραδομένη στις δαγκάνες της Ισπανίας. Το έβλεπες από την αρχή. 11 Ισπανοί ποδοσφαιριστές να αλωνίζουν όλο το γήπεδο και οι Γάλλοι με το φοβερό αυτό κουαρτέτο μπροστά, πολύ καλοί ποδοσφαιριστές, να συμπεριφέρονται σαν πριμαντώνες, να κάθονται στην άκρη τους, γιατί νόμιζαν ότι η προσωπική τους ικανότητα του καθενός, του Εμπαπέ, του Ολίσε, του Ντεμπελέ, ότι είναι ικανή. Ποτέ δεν μάρκαραν πίσω. Ποτέ. Και οι τέσσερις καθόντουσαν και έβλεπαν και περίμεναν την μπάλα. Και οι Ισπανοί αλώνιζαν το γήπεδο. Και ήταν πολύ φυσιολογικό μαζί με το ανόητο πέναλτι που έκανε ο αριστερός μπακ. Τέλος πάντων, να δούμε σήμερα τι θα γίνει. Δεν χωρούν προγνωστικά. Ελπίζω να κερδίσουν οι Αργεντίνοι. Αλλά δεν μπορεί κανείς να υποτιμήσει την Αγγλία και ειδικά σε ένα, σε έναν ημιτελικό. Εν πάση περιπτώσει, αξίζουν συγχαρητήρια στην ισπανική ομάδα και προπάντων θα έλεγα σε αυτόν τον σεμνό και συγκροτημένο προπονητή της, τον Ντέλα Φουέντε, τον Βάσκο. Έψαξα να βρω ένα βάσκικο τραγούδι, αλλά αρκέστηκα σε τούτο δω προς τιμήν της Ισπανίας.

0: Λοιπόν, αυτός είναι ο Μιγγέλ Ποβέδα και το τραγούδι λέγεται Τριάννα. Η Τριάννα είναι μια θρυλική γειτονιά της Σεβίλης. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε διαφημίσεις και ελπίζω να έχουμε μαζί μας τον κύριο Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε, έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, είναι βουλευτής Αχαΐας, και να δούμε πώς και γιατί. Γιατί παρέμενε τόσο καιρό στο ΣΥΡΙΖΑ και πώς ανεξαρτητοποιήθηκε τώρα και δεν παρέδωσε και την έδρα, όπως έκαναν ο Καραμέρος και άλλοι. Θα δούμε. Διαφημίσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
8: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
7: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
8: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
7: Radio Player.
8: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
9: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Στο μικρόφωνο Γιάννης Τριάντης και μαζί μας είναι ο κύριος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ανεξάρτητος πλέον βουλευτής από την Αχαΐα, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, τον οποίον και καλωσορίζω ευχαριστώντας τον για την αποδοχή της προσκλήσεως να μιλήσουμε.
11: Χαίρετε, ευχαριστώ και εγώ κύριε Τριάντη.
10: Να είστε καλά. Πέστε μου κάτι, γιατί ανεξαρτητοποίηση και όχι παρέτηση από την βουλευτική σας ιδιότητα?
11: Πρώτα απ' όλα ήρθε η ανεξαρτητοποίηση μετά την επιχείρηση, θα έλεγα, της μειοψηφίας να ανατρέψει τις αποφάσεις πλειοψηφίας, οπότε δεν πήγαινε άλλο η κατάσταση.
10: Άλλο ρώτησα, γιατί ανεξαρτητοποίηση και όχι παρέτηση από τη βουλευτική σας ιδιότητα όπως έκαναν άλλοι?
11: Γιατί πρώτα απ' όλα δεν είμαι διορισμένος. Είμαι εκλεγμένος βουλευτής για να εκπροσωπώ το λόγο της Αχαΐας, τους ανθρώπους που με στήριξαν, που με ψήφισαν και τα προβλήματα που έχουν να βγαίνουν στο κοινοβούλιο, ούτως ώστε να έχουμε κοινοβουλευτίας παρεμβάνει σε αυτό που κάνω καθημερινά μέχρι σήμερα 3 χρόνια τώρα, αλλά και κοινωνική παρουσία και παρέμβαση. Νομίζω ότι αυτό που έκανα, να έκανα ανοιχτή πρόσκληση των ανθρώπων που με στήριξαν να συγκεντρωθούμε και να κουβεντιάσουμε.
10: Να κουβεντιάσετε τι, αν έχετε την καλοσύνη, αν μου επιτρέπετε, να κουβεντιάσετε τι? Ούτως ή άλλως έχετε πει ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο φυσικός ηγέτης της παράταξης. Αυτό έχετε δηλώσει. Άρα προς τα εκεί στρέφεστε.
11: Ναι. Δεν ανατρέπεται. Αυτό είναι δεδομένο. Τα βήματα τα οποία θα κάνω δεν μπορούν να είναι αποφάσεις μόνο δικές μου, πρέπει να έχουν μια νομιμοποιημένη βάση και αυτή προέρχεται από τους ανθρώπους που με στήριξαν. Εκεί λοιπόν ομοφόνως αποφασίσαμε να γίνει το πρώτο βήμα που είναι η ανεξαρτητοποίηση και θα δούμε τις επόμενες μέρες τα επόμενα βήματα.
10: Διάβασα κάποια σχόλια, κύριε Παναγιωτόπουλο, και είμαι υποχρεωμένος να τα μεταφέρω. Δεν σημαίνει ότι τα συμμερίζομαι. Ότι ναι. Το ότι δεν παραιτηθήκατε το κάνατε επειδή ο μισθός του βουλευτή από τώρα μέχρι τις εκλογές δεν είναι μικρό ποσό, αν γίνουν εκλογές ειδικά το Μάρτιο, τον Απρίλιο του 27. Επαναλαμβάνω, δεν συμμερίζομαι αυτή την άποψη, αλλά την εκθέτω γιατί έχουν γραφτεί και μάλιστα σε μερικά έγκυρα site.
11: Ναι, ωραίο το ερώτημα και το δίλημα, αλλά μην ξεχνάτε ότι εγώ δεν είμαι άνεργος, είμαι διευθυντής του ΕΣΥ.
10: Το ξέρω.
11: Με 40 χρόνια υπηρεσίας, τα λεφτά που παίρνω από τη δουλειά μου ίσως είναι περισσότερα από αυτά του βουλευτή και τις υποχρεώσεις που έχει ο βουλευτής.
10: Το γνωρίζω, γι' αυτό είπα ότι δεν συμμερίζομαι, αλλά είμαι υποχρεωμένος δημοσιογραφικά να υποβάλω την ερώτηση.
11: Το διευκρινίζομαι και για τον κόσμο να το ξέρει. Και να σας πω κάτι, αγαπητέ μου, κύριε Τριάντη, μια και το αγγίζουμε το θέμα αυτό. Επειδή 30 χρόνια υπηρέτησα την τοπική αυτοδιοίκηση, έχασα το 98 για 8 ψήφους και εκείνη την τετραετία αγόρασα σπίτι.
10: Ναι.
11: Δεν θα απέκτησα άλλο περιουσιακό στοιχείο στην πορεία όταν ήμουν αντίμαρχος. Και ως βουλευτής δεν πρόσθεσα τίποτα, αφαίρεσα από την οικογενειακή μου έτσι, περιουσία.
10: Σύμφωνοι.
11: Πατρογονική μου και τη δική μου.
10: Και κανείς δεν μπορεί να πει το αντίθετο, γιατί ψάχνοντας κι εγώ, μιας και είμαστε και κοντοχωριανοί, εγώ είμαι απέκηση με την Ατρινιτόλα Καλανία. Και ο αδερφός μου είναι γιατρός επίσης και ξέρω πώς βγαίνουν τα χρήματα. Λοιπόν, μία καθοριστική ερώτηση κατά τη γνώμη μου. Πέστε μου κάτι, και εσείς και οι υπόλοιποι συνάδελφοί σας που είτε παραιτήθηκαν από την βουλευτική της ιδιότητα είτε έγιναν ανεξάρτητοι, αυτό το διάστημα των τελευταίων 4-5 μηνών, γιατί μένατε σε ένα κόμμα το οποίο με την απόφασή του, την περίφημη του Ιουνίου, την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, οδηγούταν σε διάλυση? Γιατί μένατε και ψηφίζατε την κατάργηση ουσιαστικά του κόμματός σας?
11: Γιατί αυτό ήταν το χρέος μας. Είμαστε συστατικά μέλη του κόμματος και ναι, θέλαμε το κόμμα όπως είναι ολόκληρο να μεταφερθεί και να συμπαρατακτεί στην Ελλάδα.
10: Αφού δεν σας ήθελε ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας δεν σας ήθελε ως κόμμα.
11: Ως κόμμα. Θα πηγαίναμε ένα-ένα, δεν παίζει ρόλο αυτό. Η συμπαράταξη όμως ήταν δεδομένη. Το μεγάλο, το λάθος μάλλον,
10: ναι,
11: ήταν ότι ήταν η μητελής η απόφαση 6 Ιουνίου. Η απόφαση 6 Ιουνίου, ενώ έχει το πρώτο στέλος που είναι σωστό, συμπόρευση, συμπαράταξη,
10: ναι,
11: και σύμπλευση με την Ελλάδα του Αλέξη του Τσίπρα,
10: ναι,
11: έπρεπε να είναι καθοριστική στο ότι δεν κατεβάζονται στο Μοβέντιο και ο ΣΥΡΙΖΑ πλύνει πλέον τον κύκλο του. Αυτό λοιπόν έδωσε την ευκαιρία στην ισχυρή μειοψηφία που υπήρξε να πάρει όλα τα μέτρα, να αντιδράσει και να ανατρέψει τις αποφάσεις αυτές.
10: Κύριε Παναγιωτόπουλε, είστε έξυπνος άνθρωπος και έχετε και πολιτική εμπειρία. Με συγχωρείτε. Ο κύριος Φάμελος ισχυρίστηκε ότι τα πράγματα άλλαξαν από την συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα εδώ στον Αντώνη Σρόιτερ. Δεν άλλαξαν τότε, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ο
11: ναι,
10: κύριος Τσίπρας υπήρξε καθαρός και ευθύς από την αρχή. Δεν σας θέλω ως κόμμα. Λοιπόν,
11: ναι,
10: δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τόσο καιρό να πείτε, ανεξάρτητοι βουλευτές, δεν θέλουμε να μείνουμε μια σκέ. Αναγνωρίζουμε ότι ο Τσίπρας είναι ο φυσικός ηγέτης, όπως το είπατε εσείς προς τιμήν σας ευθέως και νωρίς.
11: Ναι.
10: Λοιπόν,
11: ναι,
10: τι καθόσαστε μέσα σε ένα κόμμα και ψηφίζατε τη διάλυσή του? Δεν μπορώ να το καταλάβω, ειλικρινά. Αυτό είναι παγκόσμια πρωτοτυπία.
11: Εγώ θεωρώ ότι είχαμε χρέος να μείνουμε και να ψηφίσουμε το κλείσιμο του ΣΥΡΙΖΑ και την προσφόρηση όλων μας στην Ελλάδα. Αυτό.
10: Ναι, αλλά υπήρχαν άνθρωποι μέσα στην Κεντρική Επιτροπή και αποδείχτηκε μειοψηφία, ναι, που δεν είχαν την ίδια γνώμη με εσάς. Όχι προσωπικά, με τους βουλευτές και τον κύριο Φάμελο.
11: Σύμφωνα.
10: Άρα
11: καταλήξαμε εδώ που καταλήξαμε. Το αποτέλεσμα είναι αυτό. Για να δούμε λοιπόν τι πουλιά θα πιάσουν αυτοί που μείνανε και θέλουν να συνεχίσουν με το ΣΥΡΙΖΑ έτσι όπως είναι. Και ουσιαστικά φτιάχνοντας ένα περίπτερο που θα λένε την ειδικό του και κατεβαίνουν στις εκλογές. Εμείς συμπαρατασσόμεθα λοιπόν με την Ελλάδα του Αλέξη του Τσίπρα. Έγιναν τα πρώτα βήματα. Πιστεύω ότι οι εκλογές πρέπει να γίνουν το φθινόπωρο κατεπηγόντως. Γιατί αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει, η Βουλή είναι διαλυμένη, η βουλευτή δεν υπάρχει πουθενά. Από τους 156 της Νέας Δημοκρατίας σε σοβαρά νομοσχέδια που φέρνει κατεπηγόντως τη Βουλή, δεν υπάρχει κανένα. Δεν γίνει κανένα πρόβλημα της κοινωνίας, η κοινωνία φτωχαίνει καθημερινά και δεν μπορούμε έτσι να. Και πετάνε λάσπη τώρα στον Τσίπρα και όποιον θεωρούν ότι κινδυνεύει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι και τοξικό κλίμα και κλίμα μέσα στη διαφθορά την οποία είχαμε καλλιεργήσει, που την κάνει φυρότερη και απαξιώνεται στο σύνολό της η πολιτική, η οποία πολιτική και με ΙΤΑ και με ομικρονιώτα είναι αυτή που πρέπει να παρέμβει για να λύσει αδιέξοδο της κοινωνίας και να λύσει την τοποθέτηση του λαού.
10: Τελικός κριτής, σωστά, είναι κοινοτοπία και το λέτε και εσείς και εγώ και όλοι μας, είναι ο λαός και θα αποφανθεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παναγιωτόπουλε, για τη συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά. Διαφημίσεις.
9: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο. Έχουμε μισή ώρα ακόμη και σε λίγο ευελπιστώ να είναι μαζί μας ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία Γιάννης Κόλλιας, συχνός θα έλεγα συνομιλητής, ειδικά εκείνη την περίοδο όταν ξέσπασε ο πόλεμος στο Ιράν, με εύστοχες επισημάνσεις και απόψεις σεβαστές, έστω κι αν ορισμένες φορές μπορεί να διαφωνήσει κανείς μαζί του, γιατί είναι έμπειρος και έχει συγκροτημένο λόγο. Καλωσορίζω λοιπόν τον κύριο Γιάννη Κόλλια στην εκπομπή σας. Ευχαριστώ πολύ για την σημερινή παρουσία σας, όπως και για τις προηγούμενες. Να είστε καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
0: Τα εννοώ. Λοιπόν, θα βγάλουμε άκρη. Τι γίνεται? Έχουμε μια υποτροπή η οποία είναι πολύ σοβαρή, με εκατέρωθεν και βολές, πλήγματα και απειλές. Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Μήπως μπορούμε να πάρουμε το φακό και να μπούμε σε αυτό το τούνελ, να δούμε.
1: Να πάρουμε το φακό, να πάρουμε. Γιατί να μην πάρουμε? Με γενθετικό πολύ θέλει φακό όμως.
0: Για πέστε μου.
1: Όταν πρωτοβγήκα στην εκπομπή σας,
0: ναι,
1: είχα επισημάνει ότι οι πόλεμοι έχουν την τάση να παράγουν αποτελέσματα για τα οποία οι άνθρωποι που τους ξεκινούν δεν είχαν ποτέ ακριβώς αυτή την πρόθεση. Και ανέφερα τον Κλάουζεβιτς.
0: Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Την πρόθεση ή και την αίσθηση των εξελίξεων, των τελικών εξελίξεων.
1: Των τελικών εξελίξεων και την πρόθεση και την αίσθηση.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν τα γνωρίζανε.
0: Ναι.
1: Άλλο είχαν στο μυαλό τους και αλλιώς βγαίνει.
0: Μάλιστα.
1: Πριν από λίγο είχαμε την προσβολή του λιμένος Ταμπαχάρ.
0: Ναι.
1: Θα πει κάποιος τι είναι το Τσαμπαχάρ. Το Τσαμπαχάρ είναι ένας πολύ σημαίνων λιμένας,
0: ναι, ναι,
1: που ενώνει τον Ινδικό με τα στενά του Ορμούς. Δηλαδή την Ινδία,
0: ναι,
1: με τον δρόμο του μεταξύου.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι κοντά, το λιμάνι είναι κοντά στο Πακιστάν.
0: Ναι.
1: Τι θέλουμε λοιπόν, ποιος είναι ο σκοπός λοιπόν του Τραμπ αυτή τη στιγμή? Θέλει να γονατίσει την οικονομία του Ιράν όσο γίνεται περισσότερο. Από χθες το βράδυ, 4 ώρα το απόγευμα, 4 ώρα το απόγευμα, ξανάρχισε ο αποκλεισμός.
0: Αποκλεισμός και ταυτόχρονα βομβαρδισμοί σε ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες, η απειλή μάλλον, και σε γέφυρες.
1: Και σε γέφυρες αυτές θα γίνουν μέχρι τις 18 Αυγούστου. Γιατί τότε τελειώνει το μνημόνιο.
0: Ναι.
1: Τελειώνει το μνημόνιο 18 Αυγούστου. Και θα γίνει και σε ηλεκτροπαραγωγή. Αλλά ταυτοχρόνως είναι, ναι, κάτι το οποίο δεν αναφέρεται σχεδόν πουθενά.
0: Ναι.
1: Έχουν αρχίσει οι αψιμαχίες μεταξύ κουρδικών ανταρκτικών ομάδων και φρουρών της Επαναστάσεως.
0: Αυτό δεν το έχω διαβάσει πουθενά. Είναι η είδηση που μας μεταφέρεται.
1: Η είδηση.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει και άλλη μία είδηση την οποία πρέπει να την πούμε,
0: ναι,
1: έστω και σαν πρωτιά,
0: ναι,
1: ότι έχει αρχίσει ένας σκληρός αγώνας μεταξύ των σκληροπυρηνικών του καθεστώτος του Ιράν και των πυρηνικών του καθεστώτος του Ιράν. Δηλαδή μην παρεξενευτούμε μέχρι 3 Αυγούστου να έχουμε μέχρι και πραξικόπημα στο Ιράν.
0: Και πραξικόπημα.
1: Και πραξικόπημα μεταξύ τους.
0: Πάντως, μέχρι στιγμής, αν μου επιτρέπετε κύριε Κόλλια, υπήρχαν δημοσιεύματα, αναλύσεις κτλ. Ότι υπάρχει μια μεγάλη διάσταση μεταξύ, ας πούμε, του Αρακτσή και των φρουρών της Επανάστασης που έχουν το πάνω χέρι. Αλλά συνέχισε να έχει.
1: Ναι, ναι, ναι. Συνέχισε να έχει τις συνομιλίες.
0: Ακριβώς. Ναι.
1: Των οποίων πλέον και οι σκληροπυρηνικοί και οι πολύ σκληροπυρηνικοί.
0: Ναι.
1: Δεν τον εμπιστεύονται. Και αποτέλεσμα ήταν να σταματήσει και το MOU. Δηλαδή μιλούσαν οι Καταριανοί, οι του Ομάν, το Πακιστάν και οι Αμερικάνοι με κάποιον τον οποίο δεν τον ακούγαν οι άλλοι. Και αυτός δεν είχε ισχύ. Δεν μπορούσε
0: δεν
1: να...
0: είχε ισχύ, ναι, και ιονή νομιμοποίηση μέσα στη χώρα του. Από τις...
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Και σου λέει το άλλος, τι να συζητάμε τώρα μαζί, να περνάμε την ώρα μας.
0: Πάντως αυτά που μας είπατε και για τους Κούρδους και για την εντυνόμενη διάσταση μέσα στους κόλπους τους ηγετικούς του Ιράν επαναφέρουν το σενάριο που ξέραμε λίγο πριν αρχίσει ο πόλεμος ότι ένας από τους στόχους είναι η ανατροπή του καθεστώτος, το οποίο δεν συνέβη. Δεν ξέρω ναι. τώρα τι πιθανότητες
1: είναι, υπάρχουν. Και εγώ πιστεύω ότι συνεχίζει να είναι.
0: Ναι.
1: Συνεχίζει να είναι. Γιατί στην διαπραγματεύση, στο MOU που υπογράφει,
0: είναι το μνημόνιο κατανόησης το MOU.
1: Είναι το μνημόνιο συνεργασίας και κατανοήσεως.
0: Ναι.
1: Δεν αναφέρεται πουθενά το πυρηνικό πρόγραμμα.
0: Άρχισε να συζητείτε τώρα πάλι.
1: Τώρα άρχισε πάλι να συζητείτε.
0: Ναι.
1: Στην Τόχα δεν το αναφέρουν πουθενά. Κανένας τους.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Γιατί. Ναι. Γιατί υπάρχει και κάποιος ο οποίος από την αρχή είπε μην προχωράτε σε MOU. Μην κάνετε πρωτόκολλο συνεργασίας. Ήταν το Ισραήλ.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Το οποίο για άλλη μια φορά
0: ναι.
1: επαληθεύεται γιατί ξέρετε τον τρόπο σκέπτεστε και ενεργεί της περιοχής. Πράγματα που και εμείς δεν τα ξέρουμε.
0: Άρα λοιπόν ο φαινομενικά όχι ηττημένος αλλά στο περιθώριο Νετανιάχου και Ισραήλ φαίνεται ότι δεν είναι και τόσο.
1: Όχι, δεν είναι. Ναι. Δεν είναι. Και είναι, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ο Νετανιάχου και ο Υπουργός Αμήνης των ΗΠΑ είναι οι εφεδρίες, είναι τα μαντρόσκυλα, ας πούμε έτσι, του Τραμπ.
0: Ναι.
1: Γιατί όποια ώρα θέλει θα πει χτυπήστε. Και να χτυπήσουμε. Είναι η απειλή του Τραμπ. Είναι οι εφεδρίες. Είναι.
0: Ναι, εφεδρίες εντός εισαγωγικών, αλλά όμως επί της ουσίας είναι.
1: Ναι,
0: ναι. Πέστε μου κάτι άλλο. Ο Τραμπ μίλησε για 20% τέλος στα διόδια και το πήρε πίσω την ίδια μέρα. Και
1: μάλιστα.
0: Μίλησε για συνεργασίες οικονομικές, εμπορικού χαρακτήρα κτλ. Δεν ξέρω, τι σημαίνει αυτή η αντίφαση in vivo, δηλαδή την ίδια μέρα... Δεν ξέρω.
1: Σε ώρες.
0: Ναι. Τι δείχνει αυτό.
1: Ότι δεν έχει καλή συνεργασία ούτε με τον Υπουργό Εξωτερικών, ούτε με τους εκπροσώπους των κυβερνήσεων της περιοχής.
0: Ούτε με τον J.D. Vance.
1: Ούτε.
0: Μάλιστα.
1: Ούτε.
0: Ναι.
1: Ούτε. Ναι. Υπάρχει πλέον μία μερίδα...
0: Ναι.
1: Μέσα στο περιβάλλον του Τραμπ,
0: ναι.
1: οι οποίοι δεν εμπιστεύονται τους διαπραγματευτές.
0: Αχα.
1: Δεν εμπιστεύονται τους διαπραγματευτές. Πιστεύουν ότι οι διαπραγματευτές δεν δουλεύουν ούτε για την Αμερική, ούτε για να βρουν μια φιλική προς τον Τραμπ λύση.
0: Ναι. Και γι' αυτό υπάρχει αυτό το παλατζάρισμα και
1: υπάρχουν
0: οι παναχωρήσεις. Ναι, ναι.
1: Δολιχοδρομία, ας το πούμε.
0: Και πολύ σωστά, πολύ ωραία λέξη. Δολιχοδρομία είναι. Κάτι τελευταίο. Υπήρξαν πάλι συζητήσεις προημερών με την κυβέρνηση του Λιβάνου με το Ισραήλ.
1: Μάλιστα.
0: Η Χεσμολά βέβαια αντιτίθεται σφόδρα σε οποιαδήποτε απόπειρα, όχι μόνο συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης του Λιβάνου και του Ισραήλ. Εκεί τι μπορεί να πει κανείς.
1: Και μετά από τρεις μέρες σκοτώσανε δύο στελέχη του ηγετικά στελέχη του Χεσμολά.
0: Τι Χεσμολά, ναι.
1: Και χτυπήσανε και μια βάση των Τούρκων μέσα στη Συρία.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Απέδειξε το Ισραήλ για άλλη μια φορά ότι εγώ μοιράζω και τα χαρτιά, εγώ παίζω το παιχνίδι. Εσείς απλώς θα βλέπετε.
0: Παρά το γεγονός, αν μου επιτρέπετε, παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ φέρεται υπόν στον Νετανιάχου, σταμάτα ρε παιδί μου να κάνεις επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο τουλάχιστον.
1: Έχει σταματήσει όσο μπορεί. Έχει φτάσει εκεί που θέλει,
0: ναι.
1: έχει πάρει τα υψώματα που θέλει,
0: ναι.
1: ελέγχει τις περιοχές που θέλει και εφαρμόζει ένα σχέδιο το οποίο έχει βγει τη δεκαετία του 70. Δεν είναι καινούριο το σχέδιο. Το σχέδιο αυτό δεν είναι της δεκαετίας του 70 που προέβλεπε οι Παλαιστίνοι να πάνε στο βόρειο μέρος, το κεντρικό και το νότιο μέρος να είναι με Αλεβίτες, με Μαρονίτες, με Χριστιανούς, είναι παλιό σχέδιο.
0: Το οποίο ποτέ δεν ξέχασε το Ισραήλ δηλαδή.
1: Μα δεν υπάρχει, πώς να το ξεχάσει.
0: Ναι. Κάτι τελευταίο που ενδεχομένως μας αφορά είναι αυτή η ενεξελίξη σύγκρουση της Τουρκίας, του Ερντογάν με τον Νετανιάχου, με το Ισραήλ. Με βαριές εκφράσεις και τα λοιπά. Το θέμα είναι ο Τραμπ που είναι φίλος με τον Ερντογάν και με το Ισραήλ είναι στενός σύμμαχος. Δεν ξέρω τι θέση θα πάρει ή πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η αντιμαχία με επόπτη τον Τραμπ.
1: Έχει πρόβλημα τη Τουρκία.
0: Ναι.
1: Το οποίο δεν έχω τα στοιχεία, άμα το εκμεταλλευόμαστε εμείς όσο πρέπει.
0: Ναι.
1: Είναι δεδομένο όμως ότι και η Κύπρος και η Ισραήλ το εκμεταλλεύονται. Η δεσμενή θέση στην οποία είναι η Τουρκία.
0: Η Κύπρος πώς το εκμεταλλεύεται?
1: Έχει παραχωρήσει μια αεροπορική βάση, ναι. Έχει κάνει διαπραγματεύσεις.
0: Ναι.
1: Ήδη προχθές το Ισραήλ ανέλαβε την ασφαλή διέλευση του καλωδίου, πόντιση του καλωδίου από το Ισραήλ που πάει μέχρι την Κύπρο.
0: Μάλιστα.
1: Και τα, με δικά του μέσα, δικό του ναυτικό, δική του αεροπορία και με τμήμα της ειδικής ομάδος που έχει για τα ηλεκτρονικού πολέμου, το οποίο θα πάει στην, έχει πάει ήδη στην
0: Λευκοσία. Να κλείσουμε με κάτι για το οποίο έγινε πολλή συζήτηση μετά την, κατά τη διάρκεια και μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, για το περίφημο θέμα των F-35.
1: Μάλιστα.
0: Τι βλέπετε να γίνεται? Υπήρξαν αναφορές ρητές του Τραμπ, αλλά μόνο σε ό,τι αφορά τη βούλησή του. Υπάρχει τίποτα καινούριο? Τι βλέπετε εσείς?
1: Νομίζω την απάντηση την έδωσε ο πρέσβης της Ηνωμένων Πολιτειών στο ΝΑΤΟ. Έγινε χθες ή σήμερα το πρωί.
0: Ναι.
1: Ότι εάν ποτέ πάρει τα 6
0: 6 ή 5, ναι.
1: Η Τουρκία, εάν ποτέ τα πάρει,
0: ναι.
1: Θα πρέπει να περάσουν, να αλλάξει ένας νόμος, να κάνει φοβερές ενέργειες η Τουρκία,
0: ναι.
1: Να έρθει μια συμφωνία με τη Ρωσία, να βρεθεί μια χώρα η οποία θα πάρει
0: τους S-400. Ναι.
1: Και για μένα αυτή η χώρα δεν θα είναι στον κόλπο.
0: Οι μέχρι τώρα πληροφορίες λένε για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
1: Στην αρχή λέγανε και για ανατολικά.
0: Δηλαδή.
1: Εγώ το βλέπω προς Κορέα.
0: Προς Κορέα.
1: Προς Κορέα.
0: Ναι.
1: Γιατί εκεί έχουν και οι Τούρκοι και οι Αμερικάνοι έχουν βάσεις.
0: Ναι.
1: Και έχουν και πάρα πολλούς πράκτορες οι Ιρανοί. Πώς θα το πάει?
0: Πάντως τα δημοσιεύματα στην Τουρκία
1: και είπε ότι δεν θα τα δώσει μονομιάς. Θα δίνει τι δοσίου, δηλαδή θα πάρετε τη, να πούμε χοντρικά,
0: ναι.
1: Θα πάρετε τη δεξιά ρόδα, θα μου δώσετε αυτό στην Αμερική. Θα πάρετε την αριστερή ρόδα,
0: που λέει ο λόγος, ναι. Ναι.
1: Θα είναι. Και θα πρέπει να αλλάξει όλο το νομικό καθεστώς της Αμερικής, αν μπορέσουν να το καταφέρουν.
0: Μάλιστα. Παρά τις αντιδράσεις που υπάρχουν και από το Κογκρέσο και από τα λόμπις, το...
1: Η βασικότερη αντίδραση είναι του Ισραήλ.
0: Αυτό
1: είναι. Μόλις βγήκε,
0: ναι.
1: Μόλις βγήκε στο Φόξ ο Νετανιάχου, αρχίσαμε να αλλάζουμε το τροπάριο.
0: Για να δούμε. Κύριε Κόλλια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ
0: είναι πάντοτε πολύτιμη η συμβολή σας στην εκπομπή, γιατί είστε και γνώστης και μας μεταφέρετε και ορισμένες πληροφορίες που όντως είναι για πρώτη φορά, και αυτό συνέβη σε αρκετές εκπομπές. Να είστε
1: να
0: καλά.
1: Να ξεχνούμε από τη συμβατικότητα. Η συμβατικότητα δεν είναι καλό πράγμα.
0: Συμφωνώ. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.
0: Διαφημίσεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
4: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
5: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
6: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
7: Judith, come get your kid.
8: She's not home.
6: Two and a half men. Κάθε μέρα στις 4:25 το μεσημέρι. Στο

Ακούτε Αλφαρέντιο 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο. Θα είμαστε για λίγο ακόμη μαζί για την αποκατάσταση ιστορικής φύσεως, αποκατάσταση προς Θεού, δεν είναι κανένα σημαντικό πολύ γεγονός, αλλά επειδή το άκουσα στην εκπομπή του Τάκη, του Χατζή και της Αθηναίδος Νέγκα, μιλούσαν για τις μετακινήσεις βουλευτών, για αποστασίες και τα λοιπά, και υπόθηκε ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε δεχτεί τον Ανδριανόπουλο και τον Μάνο. Ακρεφνής νεοφιλελεύθερος. Όχι, δεν είναι αλήθεια. Ο Ανδρέας Παπανδρέου το 89, που βρισκόταν σε δεινή θέση λόγω του σκανδάλου Κοσκοτά, αλλά και για, λόγω της συνεργασίας του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη με την αριστερά, με Φλωράκη και Κύρκο, τότε είχε δεχθεί και πήγανε στο Πασόκ, το χυμαζόμενο τότε Πασόκ, ο Μπούτος, ένας ευφρεπής της συντηρητικής παρατάξεως, και ο Αντώνης Μπριλάκης από την αριστερά. Τον Ανδριανόπουλο και τον Μάνο, δύο σημαντικά στελέχη του ευρύτερου συντηρητικού χώρου, δεξιάς ας πούμε, αλλά ακρεφνώς νεοφιλελεύθερος, τους είχε πάρει ο Γιώργος Παπανδρέου στο κόμμα του σε ένα άνοιγμα που είχε κάνει, μιμούμενος τον πατέρα του ενδεχομένως, αλλά εντάξει, καμία αναλογία. Μαζί με αυτούς είχε πάρει και τη Μαρία Δαμανάκη για να δείξει ότι είναι αμφίπλευρο το άνοιγμα. Όλα αυτά όμως τι σημαίνουν για την Ελλάδα μας, θα μας το πει ο Σωκράτης Μάλαμας.

0: Ένα ωραίο τραγούδι του Σοκράτη Μάλαμα το ερμηνεύει ο ίδιος. Κανείς δεν μπορεί να προσπεράσει τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά το θέμα του Predator και των υποκλοπών. Υπήρξαν εξελίξεις. Ο κύριος Ντίλιαν έκανε μήνυση αγωγή στον συνάδελφο Κουκάκη, μια υπόθεση που θα εξεταστεί στο Ισραήλ, παρακαλώ. Και ταυτόχρονα δήλωσε σε μια συνέντευξη που έδωσε μακροσκελή στο Θαλάσσι Λάλα ότι έβαλε το στήθος του και προστάτευσε το Μέγαρο Μαξίμου. Και η αντιπολίτευση επ' αυτού καθημερινά, και ο Τσίπρας το έκανε και ο Ανδρουλάκης και οι υπόλοιποι και ο Βελόπουλος, πυροβολούν επ' αυτού. Να πούμε ότι η δίκη του κυρίου Ντίλιαν στο εφετείο είναι στις αρχές Δεκεμβρίου. Πάντως δήλωσε ότι αυτό συνεργάζεται με κυβερνήσεις, δεν παρουσίασε μέχρι στιγμής χαρτιά, να δούμε τι θα γίνει στη δίκη και αν θα έχουν προηγηθεί οι εκλογές. Γνώμη μου είναι ότι ναι, θα προηγηθούν οι εκλογές, αλλά και θα κερδίσω και το στοίχημα με το Χατζή δηλαδή, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Να πάμε σε δύο γειτονιές του κόσμου, καταρχήν στην Ισπανία.
1: Στις γειτονιές του κόσμου.
0: Το καταρχήν είναι λάθος. Καταρχάς σημαίνει εν πρώτης, δηλαδή πρώτα στην Ισπανία. Λοιπόν, εκεί τι έχουμε. Έχουμε κάτι που είναι ένας δρόμος φάντασμα. Ένας αυτοκινητόδρομος που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ και επί 20 χρόνια είναι εγκαταλελειμμένος, είναι κοντά στη Μαδρίτη και είναι χωρίς ουσιαστική λειτουργία και με 12 χιλιόμετρα ασφαλτοστρωμένα, έτοιμα δηλαδή. Αλλά σταμάτησε το 2007, μόλις ένα χρόνο πριν από την προγραμματισμένη ολοκλήρωσή του. Γιατί υπήρχαν σοβαρές συγκρούσεις μεταξύ των εμπλεκομένων αρχών και της κατασκευάστριας εταιρεία, η οποία τελικά εγκατέλειψε το εργοτάξιο. Κάτι ανάλογο θυμάμαι ότι συμβαίνει δηλαδή με έναν δρόμο ανάλογο, δηλαδή μεγάλο, ασφαλτοστρωμένο, ο οποίος αφέθηκε στην τύχη του στη Γερμανία. Αλλά να πάμε και στην Κίνα, που συνεχίζει να εκπλήττει αυτή η χώρα. Προσφάτως είπαμε ότι φύτεψε δισεκατομμύρια δέντρα σε μια μεγάλη έρημο και την μεταβάλλει σε πράσινο πεδίο. Αλλά και η τεχνολογική της εξέλιξη είναι πολύ μεγάλη και η απειλή για την Ευρώπη αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι εξίσου μεγάλη. Στην Κίνα λοιπόν ανθεί, προσέξτε, η λεγόμενη συναισθηματική οικονομία, η οποία, όπως σημειώνουν τα σχετικά ρεπορτάζ, εξελίσσεται σε μια αγορά δισεκατομμυρίων, παρακαλώ. Γιατί οι νέοι άνθρωποι αναζητούν με μικρές στιγμές χαράς και προσωπικής σύνδεσης. Δηλαδή, να έχουν κάποιον να περπατούν μαζί σε ένα πάρκο ή στο βουνό, ούτως ώστε να εκτονώνονται, να φεύγει από μέσα τους το βάρος. Θα μου πεις, χρειάζεται να πάρεις και έναν σύμβουλο ή κάποιον. Δεν ξέρω, έτσι το έχουν δει οι νεαροί Κινέζοι. Ή αγοράζουν πράγματα τα οποία τους δημιουργούν, δηλαδή τσάντες, κούπες, φιγούρες, τα οποία λειτουργούν αγχολητικά. Και μου φαίνεται λίγο αστείο, αλλά όμως είναι μια υπαρκτή πραγματικότητα και μάλιστα είναι μια υπόθεση εκατοντάδων δισεκατομμυρίων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η αγορά της συναισθηματικής οικονομίας στην Κίνα μπορεί να ξεπερνάει τα 4,5 δις, παρακαλώ. Δεν ξέρω τι να πω. Παρουσιάζει συμπτώματα αυτή η κοινωνία ή με το υβριδικό πολιτικό καθεστώς. Υβριδικό εννοώ είναι η απήχηση του κομμουνισμού, αν θέλετε, όπως τον γνωρίσαμε στον υπαρκτό σοσιαλισμό, στον ανύπαρκτο κατ' ουσίαν, και στον μαοϊκό, αλλά και ένας καπιταλισμός ο οποίος είναι ξέφρενος, είναι αφινιασμένος και μάλιστα πάρα πολύ δημιουργικός, όπως αποδεικνύεται, γιατί οι επιτυχίες στον τεχνολογικό τομέα και γενικότερα είναι πάρα πολύ μεγάλες της Κίνας. Αυτά μέχρι στιγμής. Θα μείνετε εδώ για να ακούσετε το δελτίο ειδήσεων από την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου και βέβαια μετά την εκπομπή του Βαγγέλη Περί. Εμείς θα σας αφήσουμε, αφού σας ευχαριστήσουμε θερμά για την ακρόαση, όπως και τον Σταμάτη Καρλούτσο που ρύθμισε τους ήχους και την ομάδα μας, θα σας αφήσουμε με ακόμη ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη. Το Dedication θα τα ακούσουμε από την Σαβίνα Γιαννάτου και να μην ξεχνάμε αυτό

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σύντησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φοιτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικού Λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 13 έως 22 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή μαζί στην Αριστεία.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Patras. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
6: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
7: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
8: Από του Μπόστ την Μπένα.
9: Έργο παλιό,
8: ασύγχρονο,
9: που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
9: Ρωμαίος Σακελαρίου,
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας,
8: χωρίς καμιά ντροπή,
9: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
8: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
9: Τρεχάτε για να δείτε.
10: 3η 21 Ιουλίου, Παμπελοποννησιακό στάδιο.
11: Ο Χρήστος και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους.

0: εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
1: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ουσιαστική απάντηση υπόσχεται ότι θα δώσει ο Ιρανικός στρατός μετά τις αμερικανικές επιδρομές που προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 7 στρατιωτών. Εκπρόσωπος της Ιρανικής κυβέρνησης γνωστοποίησε ότι οι νεκροί από τις πρόσφατες επιδρομές ξεπερνούν τους 30, ενώ το Υπουργείο Υγείας του Ιράν δήλωσε ότι περισσότεροι από 260 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν 7 οροκύμα πληγμάτων τη νύχτα, με την Τεχεράνη να στοχοποιεί αμερικανικές εγκαταστάσεις σε Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Την ίδια ώρα, συνεδρίαση της αίθουσας κρίσεων πραγματοποιήθηκε υπό τον Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να συζητηθεί μια πιθανή ευρύτερη επίθεση κατά του Ιράν. Μέχρι και αύριο θα παραμείνει ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, στόχος είναι οι βάσεις να ανακοινωθούν μεταξύ 23 και 28 Ιουλίου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 απόψε, ο δεύτερος ημιτελικός του Μουντιάλ. Αγγλία και Αργεντινή διεκδικούν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Χθες η Ισπανία επικράτησε με 2-0 της Γαλλίας και προκρίθηκε στον τελικό της διοργάνωσης. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
4: Γενικά, έθνο καιρό περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βορειάδες θα φτάσουν τα 5 υποφορέ στο Νοτιοβοϊκό και τα 4 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 35 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 32 στα βόρεια προάστια. Στους 33 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Λίμνο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, καιρό θα είναι γενικά έθριο, μετά το μεσημέρι στα επιρροτικά, κυρίως στα βόρεια και ορεινά, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 υποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 37 με 38 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 34 βαθμούς.
5: Βρε καλώς τα παιδιά, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε και είμαστε στη μέση του Ιουλίου. Πώς περνούν έτσι οι μέρες, πώς περνούν τα χρόνια, πώς περνούν οι ώρες, τα λεπτά. Αλλά θα περάσουν ευχάριστα γιατί έχουμε σήμερα ετοιμάσει μια εκπομπή που θα πάθετε κυριολεκτικά την πλάκα σας. Και έχουμε φέρει τους καλύτερους να υπηρετήσουν το νόημα αυτής της ωραίας προσφοράς που κάνουμε. Είναι στη ρύθμιση του ήχου ο Ρέστης Παπάς. Γεια σου, Ρέστη. Είναι η Αφροδίτη Σιμίτη που επιμελείται τη μουσική. Γεια σου, Αφροδίτη. Είναι η Χριστίνα Μούγιου που επιμελείται τα ηχητικά. Βάρα τη δίπλα είναι, επιμελείται ακόμη γιατί τα τελευταία δεν έχουν καταφτάσει. Ο Βαγγέλης Περής είναι εδώ στο μικρόφωνο και τι έχουμε να πούμε. Έχουμε να πούμε πράγματα τα οποία θα είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Χρήσιμα για να μάθουμε να μιλάμε σωστά ελληνικά. Έχουμε πρόβλημα. Δεν εκφέρουμε σωστά την ελληνική γλώσσα. Μερικές φορές τα μπερδεύουμε τη γενική. Λέει, ας πούμε, του διευθύνων σύμβουλου. Δεν είναι έτσι. Θα περιμένεις τώρα από μένα, θα πω όχι. Έχουμε μια γυναίκα που ξέρει. Είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η ζωή μας. Η ζωή φροντίζει για τα πάντα και πρέπει να την προσέχετε. Παρακαλώ, όταν θα μιλάει για θέματα γραμματικής και συντακτικού, να την κοιτάτε στα μάτια. Αλλιώς θυμώνει.
6: Ποιος φωνασκεί. Ποιος φωνασκεί. Αυτός που δεν ξέρει την γενική, ο δόκτωρ και λέει ο δόκτωρ.
7: Συνεχίστε.
6: Θεωρώ απαράδεκτη και ανεπίτρεπτη τη στάση σας μέσα εδώ. Και είμαι βαθύτατα προσβεβλημένη από το γεγονός ότι σας ρωτάω Με κοιτάτε και δεν απαντάτε και τώρα κοιτάτε τα χαρτιά σας. Μην κοιτάτε εκεί να σας κάνουν νοήματα. Μπορείτε να μου δώσετε μια απάντηση. Μπορείτε να μου δώσετε μια απάντηση, κύριε Μιχαλόπουλε. Συγγνώμη, αλλά τι τρόπος είναι αυτός?
5: Όταν βλέπεις τέτοιο τρόπο, θέλω να σου πω, κάτι συμβαίνει και δεν είναι για κακό. Συνήθως είναι για καλό. Γιατί όλοι αγαπάμε έναν τρόπο. Το δικό σου, έτσι.

Αυτό το τραγούδι το τραγουδούσαν οι Olympians, ο Πασχάλης δηλαδή, όταν ο πατέρας της Ζωής Κωνσταντοπούλου ήταν έφηβος. Και ο Πασχάλης είναι ίδιος.

0: Βορειοελλαδίτες οι Ολύμπιανς. Και ο Πασχάλης, όπως όλοι γνωρίζουμε. Βορειοελλαδίτης και ο αρχηγός μας, ο Βελόπουλος, ο επόμενος πρωθυπουργός. Ο οποίος είναι χριστιανός. Οτιδήποτε έχει σχέση με τη θρησκεία τον κάνει τον άνθρωπο να προσκυνάει. Σέβεται όλους, παπάδες, διακόνους, πρεσβυτέρους, μοναχούς, εκτός από τον Πατριάρχη. Δεν σέβεται τον Πατριάρχη. Γιατί δεν το σέβεται ο Βελόπουλος? Ένας θεός ξέρει, μάλλον ο Πούτιν.
1: Να τον είδα να ευλογεί τα όπλα των Τούρκων όταν μπήκα στη Συρία. Όπλα που χρησιμοποιούνται και στην Κύπρο μας. Ευλόγησε τα όπλα τα τουρκικά που μπήκαν στην Κύπρο.
2: Κάλι Παπάντζα, Βαρθολομέος δεν ευλόγησε πουθενά όπλα. Το κεφάλι στα βγάζει αυτά. Μια επιστολή έστειλε υποστήριξη στον Ερντογάν για την επιχείρηση κλάδος ελέας στο Αφρίν της Συρίας. Αλλά όσο για την Κύπρο, καταρχάς εξελέγει το 91. Ποια Κύπρο? Πες παιδάκι μου, δεν θέλαν οι Ρώσοι να παρευρεθώ. Θα καταλάβουμε εμείς. Κλείσε και το μάτι.
1: Αλλά πρέπει στην ελληνική λύση, έχω πει, ό,τι λέμε να το κάνουμε και να το εννοούμε. Να μην λέμε ψέματα στον ελληνικό λαό.
2: Κάθε φορά που λες δεν είμαστε υποκριτές, 5 ανιχνευτές ψεύδους αυτοκτονούν και άλλοι 15 παθαίνουν κρίση πανικού.
1: Θέλω να είμαι συνεπής σε αυτά που λέω στον ελληνικό λαό. Δεν θα τον κοροϊδέψω ποτέ.
2: Η σχέση σου με την αλήθεια είναι σαν το WiFi στο τρένο. Μια σε βρίσκω, μια σε χάνω. Δηλαδή ίσα ίσα εμφανίζεται ενδεικτικά.
1: Εγώ δεν θα υποκριθώ ποτέ. Είμαι ειλικρινής με τους Έλληνες, με το χέρι στην καρδιά, έκανα αυτό που λέει η συνείδησή μου.
2: Δηλαδή οι κολοτούμπες κάνουν οι πολιτικοί. Συγκάνεις όλο το Ολυμπιακό πρόγραμμα στην ενόργανη, κανονικά.
0: Ο Σίλας ήταν αυτός ο οποίος είπε τα χιδέα πράγματα που δεν συμφωνούμε καθόλου εναντίον του Βελόπουλου. Σε λίγο θα το πούνε και ψεύτη. Όπως την Κατερίνα Καζέλη. Μπουτζάρντα!

0: ακούω αυτό το τραγούδι, έχω όρεξη να φάω πίτσα. Δεν ξέρω, το έχω συνδυάσει. Πήγαινα σε μια πιτσερία όταν ήμουν πιτσιρικάς και έπαιζε συνέχεια αυτό το τραγούδι. Κατερίνα Καζέλη. Κάσκο ντόρο. Και μια που μας έχει ανοίξει η όρεξη, θα πούμε για το Κάτι Ψήνεται. Τρομερή εκπομπή. Καινούργια επεισόδια στον αντένα μας. Και πάνε διάφορες κυρίες και κύριοι, τρώνε και ψάχνουν την ευκαιρία ο ένας να την πει στον άλλο για να πάρει στο τέλος το χιλιαρικάκι.
1: Από το πετσουτούλο στο χωριό σας δεν έχετε.
2: Σκληρό.
1: Συγγνώμη.
2: Οι άλλοι έχουν.
3: Έλα μωρέ φέι.
0: Έλα μωρέ τώρα.
1: Όλα τέλεια σιγά. Βαρύ γλυκό κι αυτό, δηλαδή μου φαίνεται θα πέσουν τα άπλα απόψε.
4: Τέτοια προσπάθεια να τη πει τώρα για την καρδιά.
2: Πώ να σκουπιστεί.
1: Ήταν το λάθος που ζητούσα όλο το βράδυ.
2: Το βρήκε.
1: Ήθελα να τη το επιστρέψω για εκείνο το κουτάλι που δεν τη είχα βγάλει.
4: Έλα ρε Μαρία, γιατί όλο παράπονα είναι.
5: Έψαχνε από την αρχή απεγνωσμένα να βρει το λάθος. Το βρήκε.
1: Με σήκωσε για κουταλάκι, δεν θα το ξεχάσω.
5: Εγώ.
1: Το ξέχασες.
5: Εγώ με το δάχτυλο θα το φάω ώσπου να μου φέρουν το κουτάλι.
1: Είστε γλυκό μου φίλοι. Δεν έχει και καλή μνήμη.
3: Εντάξει Φέη μου, θα μπορούσε να είσαι λίγο πιο επίκης.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Όπως τα γνωρίζετε, γύρω από το τραπέζι δημιουργούνται μεγάλες φιλίες που κρατάνε για χρόνια. Εκτός από το Κάτι Ψήνεται. Που συγκρούστηκαν, γιατί συγκρούστηκαν. Για μια τυποτένια. Χαρτοπετσέτα. Και μια που υπάρχει λαϊκή ορχήστρα, είναι σόου με εκπομπή. Παιδιά, έχετε κάτι τραγούδι σχετικό

0: Παιδιά, χωρίς το κέφι, αλήθεια με αυτά. Είναι τραγούδια της ταβέρνας. Έχετε κανένα κρασάκι να μας φέρετε να φτιάξουμε κεφάλι? Αλλά κρασί καλό, σοβαρό, από αυτά που πίνει ο Λιάγκας.
1: Τα πιο όμορφα στην προβικία, στη Νότια Γαλλία, εκεί μια ώρα από τις Κάνες. Πώς το λένε, μέρη που βγάζουν το καλύτερο ροζέ κρασί, που είναι το Μιραβάλ.
2: Σατό Μιραβάλ.
1: Σατό Μιραβάλ. Μάλιστα έμαθα ότι υπάρχει και ένα πιο exclusive Μιραβάλ, το οποίο είναι το news, σαν το site το δικό σου, το οποίο είναι πιο ακριβό και βγαίνουν κυριολεκτικά 200 μπουκάλια όλο το χρόνο σε όλο το...
2: Είναι αυτά τα πολύ μεγάλα.
1: Τα πολύ μεγάλα, που πανάκριβα. Ναι.
3: Είναι το μήλον της Έριδος, λοιπόν, μεταξύ Τζολί και Πι.
1: Το ξέρετε, είναι το μόνο κρασί που λίγο όταν καμιά βάλω κανένα πίνω το Μιραβάλ, μου αρέσει πάρα πολύ, είναι ο ιδιοκτήτης του Μιραβάλ. Μαζί με έναν άλλον κύριο που τον είχαμε βγάλει, θυμάστε ότι είχε γίνει γιορτή και τα λοιπά.
3: Οικογένεια Περί.
1: Πολύ ωραία. Οικογένεια Περί.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Όπα, όπα, όπα, όπα, κάπου όπα. Μη συνδέετε την οικογένεια Περί με κρασιά από την προβυγγία, ροζέ δήθεν, Μιραβάλ και άλλες αηδίες. Εμείς πίνουμε μόνο ρετσίνα.

0: ποιος έχει γράψει αυτό το τραγούδι. Α, δεν ξέρεις. Η ρετσίνα από πού βγαίνει. Α, ούτε αυτό ξέρεις. Οι αρχαίοι έπιναν ρετσίνα. Ούτε αυτό ξέρεις, ωραίος. Να πας στον Κρίκο.
1: Ποιος ποταμός διασχίζει το Παρίσι?
2: Α, δεν ξέρω.
1: Ποσικουάνας. Ποιο νησί του Ιωνίου είναι γνωστό για το Ποντικονήσι?
2: Δεν ξέρω.
1: Οζάν, σε ποια ελληνική πόλη βρίσκεται η αψίδα του Γαλερίου?
2: Δεν ξέρω.
1: Η Θεσσαλονίκη. Πώς ονομάζεται το διαστημόπλαιο που πρόσφατα ταξίδεψε μέχρι τη Σελήνη?
2: Δεν ξέρω.
1: Ποιος ήταν ο πατέρας του Αχιλλέα?
2: Δεν ξέρω.
1: Ποια είναι η σχέση Καραγκιόζη και Κολυτήρη?
2: Δεν ξέρω.
1: Τι μπορεί να σου σκάσει στο ποδήλατο?
2: Δεν ξέρω.
1: Τι σήκωνε ο Άτλαντας στους ώμους του?
2: Δεν ξέρω.
1: Ποια είναι η σύζυγος του Σάκη Τανιμανίδη?
2: Δεν ξέρω.
1: Θεσσαλονίκη έχεις πάει?
2: Δεν έχω πάει.
1: Δεν έχεις πάει
2: όχι,
1: Θεσσαλονίκη.
2: Όντως, ναι. Αλλά έχω πάει για... Μύκονος. Το... Μόνο Μύκονος ξέρω εγώ.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Καλά όλα τα άλλα. Την αψίδα του Γαλέριου και τα υπόλοιπα. Να μην ξέρεις ποια είναι η γυναίκα του Σάκη Τανιμανίδη. Και η απάντηση να είναι δεν ξέρω. Παύλος Παυλίδης μαζί μας.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το

0: βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Απευθύνομαι στους τυχερούς που αυτή τη στιγμή που εμείς υδρώνουμε μέσα στο στούντιο για να βγάλουμε το ψωμάκι μας, γιατί από τον υδρότα βγαίνει το ψωμί. Κοιτάνε τον ουρανό ψηλά, είναι ξάπλα. Βέβαια, δεν τους απασχολεί τίποτα. Και αυτό που βλέπουν, αν βλέπετε κάτι ενδιαφέρον, να μας το πείτε. Είναι ένα τηλεφωνικό κέντρο που σε περιμένει, 212-212-4800, ένα email, oner@alfaradio989.gr και ένα Viber, 6947-989-989. Τώρα φαντάζομαι ότι θα βλέπετε, άντε να πετάει κανένας γλάρος, τον ήλιο ο οποίος καίει το μέτωπό σου. UFO βλέπετε, UFO βλέπετε, αντικείμενα, υπτάμενα, αγνώστα αυτότητας, τα βλέπετε. Δεν τα βλέπετε. Δεν τα βλέπετε γιατί υπάρχει μια συνωμοσία σε σχέση με τα UFO. Όχι γνωστή συνωμοσία. Η συνωμοσία αυτή έχει πάρει νέες διαστάσεις. Εμείς τις αποκαλύπτουμε.
5: Θέλουν να μας πείσουν, θα προσπαθήσουν να πείσουν τις μάζες της ανθρωπότητας, παρουσιάζοντας τέτοια έγγραφα πολύ αληθοφανή και πιστικά, ότι πραγματικά υπάρχουν εξωγήινα, ότι υπάρχουν υπτάμενοι δίσκοι και ο λόγος ο βασικός είναι για να αποστατήσουν. Να κλονιστεί η πίστη πολλών χριστιανών στα έθνη και να φύγουν. Γιατί ο Ιησούς το έχει πει ότι ο διάολος θα προσπαθήσει να πλανήσει ακόμα και τους εκλεκτούς. Προσέξτε, μην πιστέψετε αυτά τα νέα, σας παρακαλώ. Και ο δεύτερος λόγος είναι για να αιτιολογήσουν, εξηγήσουν την ξαφνική εξαφάνιση μυριάδων ανθρώπων από τη γη, όποτε και γίνει αυτό, όταν αρχίσει η εσχάτη σάλπιγγα για να μας αρπάξει ο Χριστός στον ουρανό, στα σύννεφα και να είμαστε για πάντα μαζί του. Πώς θα εξηγήσουν ότι μυριάδες μυριάδων εξαφανίστηκαν, αγαπημένοι μου φίλοι και αδέλφια, εάν δεν πουν μια τέτοια ιστορία? Γι' αυτό προσέξτε, σας παρακαλώ, σας προειδοποιώ και προειδοποιήστε και όλους όσους αγαπάτε να μην το πιστέψουν.
4: Ακολουθεί ένα τραγούδι του Κώστα Τουρνά, UFO. Μπορούμε να το πούμε για UFO.

0: να μας μπερδέψεις. Όταν γίνει οι μυριάδες που πάνε προς τον ουρανό μετά το κάλεσμα, τότε να πας. Αυτό το τραγούδι είναι του 75-76. Το σουβλάκι έκανε 150 δραχμές. Μισό ευρώ δηλαδή, λιγότερο. Τώρα πόσο έχει πάει το σουβλάκι? Θα φανταστείτε ότι τα σουβλατζίδικα, επειδή θέλουν να προσφέρουν και πρόγραμμα, σου λέει έχουμε σουβλάκι ακριβό, να έρχεται ο πελάτης να ευχαριστιέται, πήρανε και τη Σαμπρίνα.
1: Είχαν βγει κάποια site και λέγανε η Σαμπρίνα τραγουδάει σε σουβλατζίδικα. Πώς το είδες αυτά και αν σε επίραξε?
2: Ένας υπέροχος χώρος που έχουν εμφανιστεί πάρα πολλοί καλλιτέχνες, πολύ καλοί καλλιτέχνες, και δεν ξέρω γιατί γράφτηκε με κακία.
1: Ήταν υποτιμητικό τύπο ότι η Σαμπρίνα από τις μεγάλες πίστες σε μια ταβέρνα
2: σε
1: τραγουδάει.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ που με έχουν τόσο wow, αλλά νομίζω ότι ήταν μεγάλη κακία. Αλλά γίνομαι και εγώ κακιά.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Τελικά πήγε ή όχι? Μάλλον πήγε, αλλά πάνε κι άλλοι.
4: Έχει Αθήνα 500 σουβλατζίδικα.
0: Ναι.
4: Και πήγες και άνοιξες κι εσύ. Γιατί? Ναι. Απ' την ταμπέλα έπρεπε να καταλάβω τι παίζει με το μαγαζί.
0: Αυτό με την ταμπέλα στα σουβλατζίδικα, όλα έχουν ένα λογοπαίγνιο.
4: Ένα σουβλάκι έχεις να φτιάξεις. Δεν σου πάμε να κάνεις.
0: Ο περίγυρος είναι το σουβλατζίδικο του περί.
4: Λίγο γύρω για ντομάτα.
0: Ο αυλόγυρος.

αυτό σας μάρανε οι πίτα καλαμπόκι και τα φαλάφελ για βήκαν εραστές. Εδώ δεν ξέρετε τι γεύση έχει ο γύρος, γιατί είναι οι πατάτες, οι τηγανιτές. Καλά η πλάκα, η μεγάλη είναι με σένα, ότι το πίστευες πως είστε και καλοί. Ήθελα να ξέρα ποιος είχε την ιδέα,

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Ωραία. Βάλε μου ένα δίκαλτσο. Φύγει κομφή μέσα, ναι. Και ταρτάρ. Όλο τη λήξε το, ναι. Και μια γουάγολα. Κοακόλα.
2: Κοακόλα.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
5: Ο Ορέστης Παπάς έχει μπροστά του κάτι καλώδια, κάτι κουμπιά. Θα επιθυμούσε να πιάνει αντί για κουμπιά, κουπιά. Να έχει μια βάρκα. Αλλά δεν πειράζει, θα έρθει η ώρα της άδειας. Η Αφροδίτη Σιμίτη μας στέλνει μουσικές, έχετε ακούσει τις περισσότερες. Αλλά θα προτιμούσε να είναι DJ σε κάποιο μπαρ και ταυτόχρονα να σερβίρει μπατίτα ντι κόκο ή ανανάδες. Η Χριστίνα Μούγιο από τα ηχητικά τα οποία μαγνητοφωνεί θα ήθελε να είναι και να ακούει άλλους ήχους. Για παράδειγμα, τζιτζίκια, κυματάκια, τέτοια. Ο Βαγγέλης Περισσόχη, εδώ θα ήθελε, γιατί θέλει να έχει μια επικοινωνία μαζί σας, να σας πει πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Θα σου πει ότι είμαστε στις 15 Ιουλίου και σε λίγο θα έχουμε και την επέτειο της αλλαγής του καθεστώτος, που έφυγε η δικτατορία και ήρθε η δημοκρατία, που έφυγαν οι στρατιωτικοί και ήρθαν άνθρωποι οι οποίοι θα μας υπηρετήσουν. Θα μας υπηρετήσαν, περιμέναν περισσότερα, δεν πειράζει, το θέμα είναι ότι φύγαν οι στρατιωτικοί. Καλό καθεστώς η δημοκρατία, αλλά υπάρχουν και εναλλακτικές λύσεις όπου συνδυάζουν το στρατό με τη δημοκρατία. Θα μου πεις, γίνεται αυτό? Όταν έχεις ένα λογαριασμό στο YouTube ή στα social media, όλα γίνονται, όλα μπορείς να τα ακούσεις.
6: Το καλύτερο πολίτευμα το οποίο θα μπορούσε να υπάρξει και μέσα από αυτό το πολίτευμα η ευθύνη είναι αυτή η οποία δοξάζεται σαν αρετή. Στρατιωτική δημοκρατία δίνει το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεστε μόνο στους πολίτες οι οποίοι έχουν υπηρετήσει στο στρατό. Γιατί? Όχι επειδή μας αρέσει η βία ή επειδή είμαστε βίαιοι κτλ. Αυτό που είπες και εσύ είναι κακό πράγμα, εννοείται. Ότι η ύψιστη μορφή ευθύνης πηγάζει από τον άνθρωπο, από τον πιο αμόρφωτο. Παρ' όλα αυτά όμως που ξέρει ότι αν αύριο ψηφίσει κάτι λάθος θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή του οδοφράγματος μέσα στο κράτος ή στην πρώτη γραμμή της μάχης έξω από το κράτος, αυτός ο άνθρωπος ψηφίζει με πολύ μεγαλύτερη υπευθυνότητα από τον πιο μορφωμένο γιατρό, ο οποίος ξέρει ότι και να ψηφίσει κάτι λάθος θα κρυφτεί στο καταφύγιο και δεν έγινε τίποτα.
5: Πολύ λογικά πράγματα. Ψηφίζουν τα φανταράκια μας. Ψηφίζουμε. Να πάρουμε άδεια να πιούμε κανένα τσιγαράκι.
7: Είμαι φίνο φανταράκι κι εγώ ένα μικρό μεράκι που κρατούσα μέχρι τώρα μη.
5: Αυτή είναι η δημοκρατία.

0: Τα ψηφίσω στη 9 γιατί είναι δημοκρατία στρατιωτική.
1: Μάνα μου γλυκιά, θα έρθω στη 9.
0: Ακούει κάτι τέτοιο ο Κασιδιάρης και φτιάχνεται. Αυτή τη στιγμή είναι στη φυλακή βέβαια, αλλά άκου να δεις τι έκανε. Άκου τι έκανε ο Κασιδιάρης. Μάζεψε μερικούς συμφυλακισμένους που ψιάζουν, καμιά 50 άτομα, και τους λέει: θέλετε να γίνω βουλευτής και να κατέβω στην πολιτική? Ένας κάπνιζε, άλλος μασούσε, άλλος ασχολείται με κάτι άλλο, θέλω να τα πω. Είπανε: ναι, φωνάξε με δυνατά, ναι, και λέει: είστε ο λαός, και εγώ ακούω το λαό.
2: Και μάλιστα άκουσα σε ένα κανάλι ρωτήσανε και έναν νεοδημοκράτη, υπουργό του Μητσοτάκη, τι θα γίνει αν ο Κασιδιάρης βγει από τη φυλακή και κάνει κόμμα. Λοιπόν, υπάρχει απάντηση σε αυτό το ερώτημα και βέβαια αυτή την απάντηση δεν τη δίνουν ούτε οι υπουργοί των διεθαρμένων κυβερνήσεων, ούτε κανείς άλλος. Μόνο ένας τη δίνει, ο κυρίαρχος ελληνικός λαός, οι Έλληνες πολίτες, δηλαδή εσείς. Και θέλω να σας ρωτήσω και να μου απαντήσετε από καρδιάς. Και μόνο τη δική σας απάντηση θα λάβω σοβαρός υπόψη. Θέλετε πράγματι να επανέλθω δυναμικά στην πολιτική?
3: Ναι!
2: Θέλετε μόλις βγω από τη φυλακή?
3: Ναι!
2: Να ξεκινήσει ένα ισχυρό εθνικό κόμμα που θα κάνει τη διαφορά μέσα στη Βουλή?
3: Ναι!
2: Επομένως και εγώ δεσμεύομαι ενώπιόν σας ότι το πρώτο πράγμα που θα γίνει μόλις πατήσω το πόδι μου, το ένα πόδι μόνο έξω από τη φυλακή, θα είναι να επανέλθω δυναμικά στο επίκεντρο της πολιτικής ζωής της Ελλάδας. Και αυτός είναι ο σκοπός, προσωπικά είναι ο σκοπός της ζωής μου. Έχω δώσει τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου σε αυτόν τον αγώνα και δεν θα κάνω πίσω. Ο σκοπός είναι επιτέλους να ξεριζωθεί το καρκίνωμα της διαφθοράς που αυτή τη στιγμή μας στήθη και ταλαιπωρεί την Ελλάδα. Αυτό είναι το τυχαίο αίτημα όλων των Ελλήνων και σε αυτό το σκοπό έχω αφιερώσει και εγώ τη ζωή μου. Σας ευχαριστώ θερμά από καρδιάς. Θα μιλήσουμε πολύ περισσότερο όταν αποφυλακιστώ. Θα κάνουμε μια πολύ μεγάλη ανοιχτή συγκέντρωση και εκεί θα είμαστε και πιο άνετα από άποψη χώρου, γιατί σήμερα δεν περιμέναμε τόσο προσέλευση και δεν είμαστε πάντα. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Αφού μίλησε ο λαός, τι να κάνει ο άνθρωπος, τον αφουγκράζεται, Εν τω μεταξύ, ρε εσύ Κασιδιάρη, πριν ξανακάνεις κόμμα, δεν κοίταζε να μην ξανακάνεις φυλακή.

λένε ότι έχει ντουγκλα στο μουστάκι. Το σωστό είναι να έχει ντουγκλαστό. Το μουστάκι του είναι ντουγκλαστό. Γιατί υπήρχε ένας ηθοποιός παλιά που είχε ένα ωραίο μουστακάκι. Αυτό με μια γραμμή πάνω από τα χίλια. Ο οποίος ονομαζόταν Ντούγκλας, όχι ο Ντάγκλας, άλλος αυτός είναι και για άλλα πράγματα. Τα έχουμε σε φυλακή, μπερδευόμαστε.

0: Έχετε δει το Φάνη τον Λαμπρόπουλο που κάνει μια εκπομπή στο Sky? Τι κοστούμι έχει φορέσει? Πω. Όλο το διάστημα που κάνει εκπομπή φοράει κάτι χρώματα, μελιτζανιά, πορτοκαλιά, κίτρινα. Λες και είναι χαλί της Μυραράκη. Αλλά είναι καλή εκπομπή. Δηλαδή ο άνθρωπος είχε και επιτυχία. Για Sky μιλάμε, σούπερ επιτυχία. Θα ξανακάνει, κανείς δεν ξέρει. Είχε ιδέες πάντως, όπως αυτή που έπαιξε box. Και περιέγραφε ο Κωνσταντινίδης, γιατί ο Κωνσταντινίδης περιγράφει κανονικά επαγγελματικά αγώνες box.
1: Ένα πολύ ωραίο ιστερό. Ο Fatality, πολύ πολύ ωραίο footwork. Τρομερό. Ω, πάει για ματσόλα ο Φάνης. Ω, γνωστός ματσολιάρης. Γνωστός. Ένα, δύο. Ξαναμπαίνει ο The Floor. Ο The Floor ξανά στο παιχνίδι. Footwork γύρω γύρω. Κοιτάξτε τι ωραία που είναι τα πόδια. Τρομερό. Ω, σηκώτη. Ένα, δύο, σήκω. Τρία, τέσσερα. Συνεχίζει το αγώνα.
2: Οκ.
1: Μην κοιτάς πλάτη. Μπαίνει πολύ ωραία uppercut. Πολύ ωραία uppercut. Όχι, τι, όχι στη βουβονική χώρα. Για να δούμε, κυρίες και κύριοι, ένα πολύ αμφίροπο παιχνίδι. Φάνης εναντίον The Floor. Τομερά ίσια. Δεξιά-αριστερό. Δεξιά-αριστερό. Δεξιά-αριστερό. Δεξιά-αριστερό. Όχι, ένα uppercut. Τρομερό uppercut. Συνεχίζει ο The Floor. Αλλάζει guard. Αλλάζει δεξί. Αριστερό τώρα. Πάρα πολύ ωραίο. Ω, τώρα για σκηνιά. Δύσκολες στιγμές. Ο Φάνης είναι πυροβόλο. Ένα, δύο, τρία, δέκα. Νοκάουτ.
2: Ναι. Τι μου δίνει?
1: Ήρθε η ώρα για την απονομή.
2: Αδόμενος της γυναίκα μου. Γεωργία, I love you.
3: Το έχω δει σε ταινία αυτό.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Έχουμε μια τρομερά ωραία ιδέα. Αντί να πάνε οι πολιτικοί αρχηγοί, γιατί σε λίγο θα έχουμε εκλογές, για να κάνουν τα γνωστά debate, να τους βάζουμε να παίζουν επιγμαχία και να πάει ο Στέφανος Κωνσταντινίδης να περιγράφει, θα έχει ένα ενδιαφέρον γιατί κοιμόμαστε. Ο Καζούλης είναι. Τραγουδάει για τον πυγμάχο. Σέμον Γκραφάγκ, αυτό το boxer. Αλλά στα ελληνικά είναι ο πυγμάχος.

0: αυτό το εφέ, δεν το έχουν βάλει, το βάλα εγώ. Είναι παλιό αυτό το τραγούδι, δεν ξέρω αν το γνωρίζει η Μαρέα Ιωαννίδου, η οποία είναι πολύ πιο μικρή. Παρόλο που η Google συνεχίζει αυτή την απρέπεια που κάνει και γράφει ότι είναι 81 ετών. 81 ετών η Ιωαννίδου. Αν είναι δυνατόν. Η ίδια έχει ανοίξει πόλεμο, έχει κάνει μηνύσεις. Πώς πάει αυτή η υπόθεση άραγε?
1: Τελικά κινηθήκατε νομικά για την ηλικία σας?
2: Παιδιά, ναι, προχωράει αυτό.
1: Α, ναι.
2: Θα τη βγάλουν, ναι.
1: Πόσο χρόνια σας προσθέτει?
2: Εγώ, καλή πολλά.
1: Ναι.
2: Εντάξει, είμαι μια γυναίκα.
1: 81
2: είμαι. Α,
3: πόσο είτε δεν άκουσα?
1: 81 γραφικού.
4: 31 θέλει να πει, συνάδελφο.
2: Είμαι 81. Όχι, 5.
0: Είναι πολύ σωστά το play. Εγώ είμαι 81 γιατί διαβάζω ότι παντρεύτηκα το 62. Αλλά έτσι είναι οι καλλιτέχνες, μένουν πάντα παιδιά.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Ας πούμε ότι πονάς. Ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec. Από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
8: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: Έλα, πλησίασε. Μην ανησυχείς, έχουμε βάλει αποσμητικό. Τι είναι αυτή η ιστορία, ρε παιδιά? Μπαίνει στο λεωφορείο και μυρίζει αποσμητικό. Υπάρχουν κάτι άλλα σπρέι τα οποία μου τα συμβούλευσαν και εμένα, μου τα έδωσε ο γιατρός, που βάλεις ένα φσουτ, κάνεις και είσαι μια χαρά ολόκληρη τη μέρα. Δεν γίνεται να μπεις μέσα και να έχεις αυτές τις μυρωδιές. Τέλος πάντων, είναι θέματα του καλοκαιριού. Αν εσείς έχετε άλλα θέματα, έχετε κάτι άλλο να μας πείτε. Εδώ, πάρτε τηλέφωνο. 212-212-4800. Ή στείλτε ένα μήνυμα στο email. onair@alfaradio989.gr. Ή το Viber, εδώ είναι, λειτουργεί. Το έχεις μάθει απ' έξω. 6947-989-989. Χρεώνεσαι με τα δεδομένα του προγράμματός σου. Εμείς τίποτα, δεν χρεώνουμε τίποτα. Αυτό που θα χρεωθούμε είναι να σε έχουμε αντίπαλο σε ένα παιχνίδι. Είσαι να παίξουμε κάτι, να περάσει η ώρα στην παραλία, τι κάνεις? Δεν παίζεις αυτό με τις ρακέτες, άλλη ιστορία με τις ρακέτες, δεν θέλω να επεκταθώ. Να μιλήσουμε για ένα παιχνίδι γνώσεων, ένα παιχνίδι γρήγορων απαντήσεων. Όπως είναι το ρουκζούκ. Θα μου πεις, στο ρουκζούκ με αυτά ασχολούνται. Συνήθως με αυτά, αλλά και με άλλα.
12: Έχεις και παιδί?
13: Όχι.
12: Ο Γιαννάκης που λέγατε πριν?
13: Ο Γιαννάκης είναι το παιδί της κολλητής μου.
12: Το οποίο το έχεις βαφτίσει εσύ?
13: Όχι. Αν θέλεις μπορούμε να το θίξουμε αυτό.
12: Ναι,
13: γιατί
12: θα ήθελα
13: να ακουστεί τελικά. Με πονάει πολύ.
12: Γιατί η κολλητή δεν σε διάλεξε?
13: Ήτανε συμφωνημένα κάποια πράγματα, εν πάση περιπτώσει. Επιλέχθηκε άλλος νονός, τι να κάνω. Πάντρεψα όμως αυτή την κολλητή.
12: Α.
13: Ήθελα διπλή την κουμπαριά.
12: Εντάξει, δεθήκατε όμως.
13: Δεθήκαμε βεβαίως. Τώρα είναι στα τρίκαλα, μου λείπει πολύ. Και εκείνη και ο Γιαννάκης, το παιδί που δεν βάφτισα.
12: Να σε ρωτήσω κάτι. Παιδί αυτό δεν το βάφτισες γιατί ο μπαμπάς ήθελε κάποιον κολλητό του?
13: Εσύ το είπες, Ζέτα, ναι.
12: Και τι πείραζε να έχετε δύο.
13: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σε φέρω σε επικοινωνία μετά το επεισόδιο να τα θίξει και εσύ τα επιχειρήματα και τα δικά μου.
12: Η κολλητή σου απάντησε σε αυτό. Γιατί η κολλητή δηλαδή δεν είπε στον άντρα τη: φέρε τον κολλητό σου, αφέρω και την κολλητή μου και αφού ξέρει τι θα γίνει.
13: Ζέτα μου, ήταν και έγκυο τότε να πει όταν γινόταν η επιλογή. Εντάξει, δεν ήταν να πιεστεί να έρθει σε αντιδικία με το σύζυγο. Έκανα πίσω.
12: Μήπως έκλεψε την κουμπαριά με το γάμο, ήθελε ο γαμπρός εκεί να βάλει τον κολλητό και δεν.
13: Τέσσερις κουμπάρι ήμασταν τότε. Βεβαίως.
12: Είπα, την πονάει πολύ αυτή.
13: Ναι.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
11: Έτσι δυστυχώς είναι οι φιλενάδες. Πονάει μια την άλλη. Έρχεται η στιγμή της προδοσίας. Μπορεί να αργήσει, αλλά να έρχεται.

0: παρεμηνεύονται. Υπάρχει ζήλια στον κόσμο. Υπάρχουν συγκρούσεις. Δεν υπάρχει αγάπη. Πώς ξεκίνησαν, ρε παιδιά, όλα αυτά? Ήταν πάντα έτσι η ανθρωπότητα. Ουχή, δεν είναι το πάντο έτσι. Το πάντο είναι στην καθαρέπουσα.
1: Νεκατερά σου κάνει τον αγαπάς, αγαπάς.
0: Όλα άρχισαν, το λέω για να τριχιάζω, αποκάλυψη, όταν οι Ηρακλείδες άρχισαν πόλεμο με τους Κρόνιους. Η τελευταία είναι χάλια.
2: Υπάρχει μια σύγκρουση που δεν καταγράφηκε ποτέ στην επίσημη ιστορία, αλλά παραμένει ζωντανή μέσα στα κύτταρά μας. Από τη μία πλευρά, το γένος των Ηρακλειδών, οι φορείς της ελληνικής πνευματικής φλόγας και της ελευθερίας. Από την άλλη, οι Κρόνοι, οι κληρονόμοι της Ατλάντιας τυραννίας που επιδιώκουν τον έλεγχο μέσω του φόβου, της τεχνολογίας και της ύλης. Είναι η αιώνια διαμάχη ανάμεσα στο φως της δημιουργίας και το σκοτάδι της υποταγής. Αυτός ο πόλεμος δεν τελείωσε ποτέ. Συνεχίζεται σήμερα πιο αρρωστημένος από κάθε φορά μέσα στο ίδιο μας το DNA. Στα βίντεό μας ακολουθούμε συχνά τα σημάδια της διαδρομής των Κρόνιων και ερευνούμε πώς καταφέρνουν να δηλητηριάσουν το ανθρώπινο γένος, διεισδύοντας σε διάφορες φυλές, οδηγώντας μας στη σημερινή κατάσταση του πνευματικού κόμματος. Μήνε.
0: Το πνευματικό κόμμα, κάτι θα είναι. Οι Κρόνοι τα κάνουν. Ό,τι κακό συμβαίνει, ξέρει ότι είναι Κρόνοι. Ενώ οι Ηρακλείδες είναι από τον Ηρακλή. Με τους άθλους.

0: Έχει κάνει καμπόσα ο Ηρακλής. Τη Λερναία Ύδρα την εξαφάνισε. Κάτι λιοντάρια τα ξεδόντιασε. Το γκόπρο του Αυγή πήγε και το καθάρισε. Αλλά δεν ήταν και πολύ μάγκας.
1: Που μου ξεφύρισε το σπίτι. Για μια κρυσή γαλάζια ζώνη όλη η πατρίδα μαραζώνει.
0: Αν ήσουν αμάγκας κύριε Ηρακλή, δεν ξέρω αν μας ακούει. Τα έχεις φάει τη ρόπιτα με μάγκο.
2: Όπι
3: δεν πέθανε και πολύ έξω.
4: Όχι, βλέπω το επιδόρπιο του Μιχάλη, πολύ ωραίο, ελπίζω να είναι το ίδιο και γευστικά.
3: Πάντως από χρωματάκια για από εμφάνιση είναι...
4: Ναι, είναι τέλειο.
3: Είναι ένα τροπικό όνειρο.
5: Και διάλεξες και γλυκές φράουλες, μπράβο.
0: Σε ποια λαϊκή πας.
5: Ναι, είναι γλυκές.
4: Οκ, είναι υπέροχο.
5: Είναι σαν τυρόπιτα με μάγκο.
0: Τυρόπιτα.
6: Μιχθέ, αυτό είναι, σφολιά ήταν... Κρέμα.
0: Okay. Δεν είναι τυρόπιτα.
6: Δεν είναι σφολιάτα. Ζαχαρωμένη.
4: Ναι, ναι, ναι.
6: Και κρέμα. Όχι, ναι, είναι μια γαλλική τυρόπιτα με μάγκο.
5: Δεν έχω ξαναφάει σαν τυρόπιτα, αλλά δεν είναι τυρόπιτα, είναι γλυκιά τυρόπιτα.
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Η Δήμον ακούγεται η κοπέλα για τα μαγειρικά. Σου λέει για να είναι σφολιάτα, είναι τυρόπιτα. Η τυρόπιτα, κυρά μου, είναι κάτι άλλο. Για τη σφολιά δεν είχε έρθει τραγούδι.

0: Η τυρόπιτα, επανέρχομαι στο θέμα. Αφήνουμε το δράμα του ανθρώπου να το ζήσει μόνο του. Η τυρόπιτα είναι ελληνική γεύση, δεν την βρίσκω πουθενά. Και αντί να πα στα εστιατόρια και να έχουν μόνο τυρόπιτε, πα και λέει έχουμε ουμάμι. Τι είναι το ουμάμι, ουμάμι. Και ο άλλο εκεί στο Master Chef έχουμε λέει ουμάρμι. Τι είναι το ουμάρμι, είναι συνδυασμό λέει ουμάμι με θάλασσα. Μάρι θάλασσα. Ρε αφήστε τα. Άντε.
1: Ακούμε. Σεφ, εμένα μου άρεσε πολύ η δοκιμασία αρχικά. Γιατί μου αρέσει να, έτσι, να περιορίζομαι. Γιατί αλλιώς χάνουμε λίγο στη σκέψη μου. Το πιάτο λέγεται ουμάρμι. Έχει να κάνει γιατί έχει ένταση στο ουμάμι. Αλλά ελμάρ λέγεται και η θάλασσα στα ισπανικά. Οπότε κάνει λογοπαίγνιο.
2: Το μάρ είπες είναι η θάλασσα.
1: Ελμάρ είναι η θάλασσα στα...

έρχεται. Το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Αλφα Ρέντιο 99. Για σένα.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
3: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
4: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
5: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
6: Και τι άλλο, Αντώνη?
5: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
6: Έτσι, μπράβο.
5: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
7: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
6: Ποιο σου μίλησε σε
5: μένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Τάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλμυράκης. Και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 23 Ιουλίου Πάτρα. Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Ξέρω που πνίγεται η σιωπή σου.

ένα αγριό βλέμμα, ένα γύπαστο μάτι, στο μάτι που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη πίσω από μένα ένα ορατό εχθρό. Εγώ ρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα

0: Τάρο, feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Μετά τη μαύρη ζαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
2: Και τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλη Παπαδημητρίου.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
3: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Ποιος σου μίλησε σε εμένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Τάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλμυράκης. Και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 23 Ιουλίου Πάτρα. Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
6: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
7: Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
2: Εγώ πάτραχο.
1: Το μωρό κροκοδυλάκι.
2: Φύγαμε για βογωτάκι.
3: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
5: Ρωμαίο Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε.
6: Τρίτη 21 Ιουλίου, Παμπελοποννησιακό στάδιο.
7: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις,

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
5: Και τι άλλο, Αντώνη?
4: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
5: Έτσι, μπράβο.
4: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
6: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
4: Ποιος σου μίλησε σε μένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Τάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλμυράκης. Και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 23 Ιουλίου Πάτρα. Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σίτησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φίτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων γενικού λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 13 έως 22 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή. Μαζί στην αριστεία.
8: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
9: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
10: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
11: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
12: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
13: Ο χρυσός και το ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη στα καταστήματα Gold Traders. Θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944 21 21 50 και 26 10.

0: 210-2-70-641.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Έχω ένα αγρίο βλέμμα, ένα χύπα στο μάτι, στο μάτι, που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις, του είπε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Patras. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Kiabi και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
5: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
6: Από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: ασύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
7: Ρωμαίος Σακελαρίου,
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή,
7: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
7: Τρεχάτε για να δείτε.
8: Τρίτη 21 Ιουλίου, Παμπελοποννησιακό Στάδιο.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Να πω στάρω, feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενού αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Non chiedi libertà, lo sai non sono io.